0: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
1: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
0: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU. Το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
1: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
0: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

σου χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά.

0: λατής καρδιά μου, μη λατής ψυχή μου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5, το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: γιατί
1: στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: So it is just like you said it would be. Life goes easy on me. Most

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5. I've gotta take a little time.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Duro-Stick, για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Τρίτης και έχει πάει, παιδιά, 30 του μηνός. Τα-τα-τα-τα. Φινίτο λα μουσικά.
1: Πασάτο λα φιέστα.
0: Πασάτο λα φιέστα.
1: Αυτό.
0: Τελειώνει ο μήνας σήμερα.
1: Του Ιουνίου.
0: Πάει,
1: καλημέρα σας, καλό πρωινό Τρίτης.
0: Κάτσε να κάνω με τα τέτοια μου. Με το χεράκι μου να δω.
1: Με τα τέτοια μου.
0: Με την καλή έννοια. Με τα δαχτυλάκια μου να δω αν ο μήνας έχει 30 ή 31. Στα μάτια.
1: Δεν βλέπω ποια ήταν τέτοια σου, γιατί μου δείχνεις.
0: Πώς τα λένε αυτά.
1: Ο κόσμος. Κόμπι.
0: Με τους κόμπους στα χέρια μου να δω αν έχει ο μήνας. Δεν μετράνε κάθε κόμπος είναι 31, κάθε κενό είναι ανάμεσα στα δάχτυλα.
1: Σωστά,
0: 30.
1: Σωστά, για δες.
0: Άρα, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος. Ιούλιος 31.
1: Ναι.
0: Μάιος, που ήταν, Ιούνιος που ήταν πριν,
1: ναι.
0: Από Ιούλιο έτσι ήθιστε, είναι 30.
1: Τελευταία μέρα
0: είναι
1: λοιπόν.
0: Είναι πολύ σωστά τα δαχτυλάκια μου.
1: Μάλιστα.
0: Τα λένε πολύ ωραία.
1: Επίσης, όταν ξαναξεκινήσεις μετά,
0: ναι.
1: Για τους υπόλοιπους μήνες, είδες που έχει ο Αύγουστος, έχει πάλι 31,
0: ναι.
1: Όπως και ο Ιούλιος 31.
0: Ναι, πάνε καπάκι back to back.
1: Ναι, όπως βγαίνει και
0: ναι.
1: Με τα δάχτυλα που τα τέτοια είδες. Σου που τα
0: βγάζει. Άρα η παράδοση τι κάνει,
1: τώρα, από τη ζωή βγαλμένα.
0: Απομακρυνθήκαμε από την παράδοση και δεν θυμόμαστε ποιο μήνα έχει 30 και ποιο 31. Όλο το κόλπο βρίσκεται στα χέρια μας.
1: Ακριβώς.
0: Στα χεράκια μας.
1: Πανεύκολα. Μετράμε τους μήνες πανεύκολα.
0: Άντε και καλημέρα, Γιώργο μου. Καλημέρα,
1: Τζορτζ.
0: Άντε και καλημέρα, Ιουάννα μου.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα και σε εσάς που έχετε ξυπνήσει πρωί-πρωί και είσαστε εδώ στον Love 97,5. Μία ζεστή Τρίτη. Ευτυχώς, βέβαια, δεν θα είναι τόσο ζεστή όπως ήταν στην Ευρώπη. Παιδιά, γιατί από ό,τι φαίνεται μας περνάει λίγο ξόφαντσα.
1: Πάρα πολύ δύσκολα. Στην Ευρώπη πολύ δύσκολα. Εμείς έχουμε αυτό τον αέρα, το βοριαδάκι αυτό που εντάξει.
0: Βοήθησε πολύ.
1: Κατάσταση. Ναι. Τώρα δεν ξέρουμε και τον υπόλοιπο Ιούλιο και το υπόλοιπο καλοκαίρι γενικότερα τι μας περιμένει, αλλά προς το παρόν καλά έχει πάει.
0: Εμείς είμαστε συνηθισμένοι και 41 και 42 να κάνει. Το έχουμε ξαναφάει στη μάπα και παλιότερα.
1: Είμαστε,
0: το ξέρουμε.
1: Πρε, παιδί μου.
0: Οι Ευρωπαίοι όμως που είχαν συνηθίσει, ξέρω εγώ, Αύγουστο να κάνει 10 βαθμούς, ξαφνικά βρίσκονται με κάτι θερμοκρασίες
1: 40. 30.
0: 30. Δηλαδή ή τον Ιούνιο.
1: Έχουν ζοριστεί.
0: Άκουγα έναν ξενό δημοσιογράφο που έλεγε ότι αυτές είναι θερμοκρασίες, λέει, για Αύγουστο. Δεν είναι για Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνεις,
1: ναι.
0: Τον Αύγουστο τον ζήσανε τώρα, τον Ιούνιο.
1: Δεν είδες στη Μεγάλη Βρετανία σε ένα κατάστημα με ηλεκτρικά είδη που μπήκανε μέσα και παίξανε ξύλο για τους ανεμιστήρες και τα air condition, ποιος θα τα προλάβει.
0: Γιατί air condition, ποιος θα τους βάλει εκεί πέρα, δεν ξέρουν να βάζουν και air condition.
1: Γιατί έχουν αυτοί air condition εκεί.
0: Δεν έχουν.
1: Να πεις,
0: λοιπόν,
1: δύσκολα.
0: Μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5 και παιχνίδια και διαγωνισμοί και δώρα και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και Φιμπρίο, διάθεση, αισιοδοξία και τελευταία μέρα του Ιουνίου εκμεταλλευτείτε το για να κλείσουμε αυτό το μήνα όσο καλύτερα. Καλύτερα γίνεται, με την καλύτερη ανάμνηση.
0: Έτσι, μέχρι τις 10 λοιπόν όπως σας είπα, η Ιουάννα Τσέλιγκα,
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Και πάμε να ξεκινήσουμε με την κομματάρα μας.

0: Λοιπόν, τώρα μιας και συζητούσαμε για τα, για τα κλιματιστικά.
1: Ναι.
0: Ρε παιδί μου, νομίζω ότι θα φτάσει η εποχή που θα μας λένε δεν έχει κλιματιστικά στην αγορά γιατί τα έχουν πάρει όλα στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Έλαντε.
0: Ποτέ δεν είχε ξαναγίνει στο παρελθόν. Ναι, δηλαδή αυτές οι χώρες όταν έρχονται εδώ στην Ελλάδα τρέχουν να δουν το κλιματιστικό πώς δουλεύει. Να τους εξηγήσεις πώς δουλεύει.
1: Δεν τα έχουν βέβαια με τη δικιά μας ζέστη. Δεν τα έχουν
0: κλιματιστικά. Κανείς στο σπίτι του δεν έχει βάλει κλιματιστικά. Εδώ έβλεπα, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια χώρα ήταν. Δεν θυμάμαι.
1: Βέβαια, με τη δικιά μας ζέστη.
0: Καθόλου παιδί μου κλιματιστικά. Κανείς στο σπίτι του δεν έχει βάλει κλιματιστικά. Εδώ έβλεπα, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια χώρα ήταν. Δεν θυμάμαι αν ήταν η Βρετανία.

0: λεωφορεία μας επιτέλους, δηλαδή τόσα χρόνια το λέμε, βάλανε air condition και μπαίνεις μέσα στο λεωφορείο και ευχαριστιέσαι κλιματισμό.
1: Ρωσούλα, ωραίο πράγμα.
0: Που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Αλλά λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν το έχουν χρειαστεί ποτέ, δεν το έχει ζητήσει ποτέ κανένα σε λεωφορείο να έχει air condition. Αφού μπαίνεις μέσα και κρυώνεις. Mm. Μπαίνεις μέσα, ζεστούλα, λες τι ωραία που είναι.
1: Έλατε.
0: Και τώρα ζητάνε air condition. Καταλαβαίνεις
1: ναι,
0: τώρα
1: για τη ζέστη. Είναι καιρό τώρα προετοίμαστο όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή αυτό το τη ζέστη δεν την περιμένανε, δεν την ξέρανε και τώρα του ήρθε και δεν ξέρουν τι να κάνουν οι άνθρωποι.
0: Και για 10 μέρες που θα έκανε ζέστη, φαντάζομαι τον Αύγουστο, σου λέει ο άλλος, τι θέλουμε air condition.
1: Θα έχω και άδεια, δεν με νοιάζει. Δεν θα είναι
0: κανείς εδώ, ρημιά θα είναι.
1: Δεν παίρνω το λεωφορείο.
0: Αλλά τώρα βλέπεις ότι παιδιά air condition. Δηλαδή
1: ναι, ναι.
0: Πραγματικά το λέω ότι σε λίγα χρόνια, αν συνεχίσει έτσι, θα έχουμε έλλειψη air condition γιατί ξαφνικά θα βρεθούν οι βόρειες χώρες. Και οι βορειοδυτικές.
1: Τα έχει παντού air condition.
0: Ναι, θα έχουν όλοι air condition.
1: Θα έχουν ανάγκη πλέον όλοι και στη Βόρεια Ευρώπη δηλαδή air condition.
0: Που το air condition πρέπει να ξέρετε ότι είναι προνόμιο. Το air condition το έχουμε κυρίως οι λαοί του Νότου και της Ανατολής. Δηλαδή air condition, γιατί γελάς τώρα. Η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Τουρκία κτλ. Έχουν air condition. Πάσα
1: σπίτια.
0: Και
1: από κάτω έχουν.
0: Και από κάτω. Καλά στην Αφρική, αυτό λοιπόν δεν έχουν air condition. Αλλά θέλω να σου πω, αυτές είμαστε οι χώρες που έχουν air condition.
1: Air condition και ανεμιστήρες. Νομίζω ανεμιστήρα παίζει πιο πολύ. Εκεί, σε αυτές τις χώρες.
0: Ανεμιστήρες παίζει περισσότερο στην Ανατολή, καλά και
1: ναι,
0: στην Αφρική.
1: Αυτό.
0: Και στην Αφρική παίζει. Αλλά νομίζω τα σπίτια τα λίγο πιο εξευγενισμένα, τα πιο, λίγο πιο κλειστά.
1: Εξυγχρονισμένα,
0: ναι, έχουν air condition, δηλαδή δεν το συζητώ. Πάντα έχουν ένα κλιματισμό. Αυτοί που δεν το χρειαζόντουσαν ποτέ ήταν αυτό με τους βόρειους. Τώρα ξαφνικά πηγαίνεις στη Σουηδία και να λες air condition έχει το σπίτι, θα κλείνεις Airbnb και θα λες δεν έρχεται air condition.
1: Ναι.
0: Δεν έρχομαι. Άμα δεν έχετε air condition, τι να έρθω να κάνω, να πεθάνω από τη ζέστη στη Σουηδία.
1: Ναι? Λέγεται κλιματική αλλαγή, αλλαγή παιδιά, αυτό το
0: κλιματική
1: πράγμα.
0: Αλλαγή, απίστευτο.
1: Ναι.
0: Κλιματική αλλαγή, να ξέρετε ότι οφείλεται και ο λαγοκέφαλος τώρα, γιατί θα σας πω ότι βλέπω ένα βιντεάκι.
1: Και οι μέδουσες επίσης, οι τσούχτρες που λέμε.
0: Οι τσούχτρες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι τσούχτρες όμως πώς να δεις, εντάξει, επειδή όντως έχουν θερμανθεί τα νερά. Αλλά τι γίνεται τώρα, ξέρετε γιατί έχουν έρθει οι λαγοκέφαλοι και από πότε έχουν έρθει στην Ελλάδα.
1: Από πότε.
0: Από τη δεκαετία του 60, παιδιά. Από 1960 οι λαγοκέφαλοι.
1: Απλά δεν ήταν τόσο μεγάλος ο πληθυσμός
0: του. Ναι, απλά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει όλο και περισσότεροι. Γιατί όμως έγινε, ξέρετε, σας κάνω εγώ τώρα να σας τρελάνω.
1: Ναι, για πες μας.
0: Λοιπόν, γιατί τότε άνοιξε η διόρυγα του Σουέζ.
1: Από εκεί έρχονται.
0: Ανοίγοντας τη διόρυγα του Σουέζ,
1: ναι.
0: Εκτός ότι άνοιξε για να περάσω. Και μάλιστα την προηγούμενη δεκαετία η διόρυγα του Σουέζ έχει ανοίξει περισσότερο. Έχει γίνει ακόμα μεγαλύτερη.
1: Μάλιστα.
0: Έχει γίνει διαπλάτινση.
1: Okay.
0: Λοιπόν, από τότε που άνοιξε τη δεκαετία του 60, όλα αυτά τα ζωντανά περάσανε από τα πολύ θερμά νερά που ήταν εκεί πέρα κάτω, περάσανε στη Μεσόγειο.
1: Ναι.
0: Το θέμα όμως ποιο είναι, ότι έρχονται και τα ζεστά νερά από αυτή την περιοχή.
1: Ωραία.
0: Και ζεσταίνεται όλο και περισσότερο η Μεσόγειο. Δηλαδή μόνοι μας το έχουμε κάνει όλο
1: Μεσόγειος
0: αυτό.
1: Έχει μία αύξηση στη θερμοκρασία της τάξης του 20%.
0: Αυτό έβλεπα. Ναι. 20% πάνω είναι η Μεσόγειος. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή έχουμε βγάλει τα ματάκια μας μόνοι μας. Δηλαδή καλά να κάνεις το εμπόριο και την ναυτιλία και τα λοιπά. Αλλά όπως καταλαβαίνετε έχουμε αλλάξει τον πλανήτη. Έχουμε αλλάξει το τίτλο του πλανήτη.
1: Και
0: δηλαδή και το
1: έβλεπα.
0: Και τι έχουμε να δούμε. Ναι. Καρχαρίες ήρθανε, τσούχτρες ήρθανε, λαγοκέφαλοι ήρθανε.
1: Βέβαια.
0: Και μάλιστα λέει λαγοκέφαλοι το... τρώνε λέει τα ψαράκια τα δικά μας τα μεσογειακά. Και στο τέλος λέει δεν θα έχουμε ψαράκια μεσογειακά.
1: Θα έχουν φάει οι λαγοκέφαλοι τα ψάρια μας.
0: Θα είναι τσιπούρα Ταϊλάνδης. Δεν θα έχει τσιπούρα Αιγαίου. Κατάλαβες τι γίνεται. Τα λέω έτσι για να ξέρετε έτσι να λίγο να μορφωθούμε κιόλας πρωί-πρωί.
1: Έναν πιτσιρικά διάβασα που ψάρεψε 158 λαγοκέφαλους.
0: Δεν κατάλαβες. Είδα τα νούμερα τώρα γιατί τώρα έχει ξεκινήσει που πληρώνουν για τους λαγοκέφαλους.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω πόσοι τόνοι, πόσες χιλιάδες τόνοι έχουν. Όλοι λαγοκέφαλους βγάζουν.
1: Και πάλι ρε παιδί μου, δεν σου
0: ναι,
1: αρέσει.
0: Δεν αλλάζει, δεν ξέρω αν σου
1: κάτι άλλο πρέπει να γίνει που δεν ξέρω τι γιατί δεν είναι και ο τομέας μου.
0: Ας. Λοιπόν, είστε στο Love 97,5 αφού σας ενημερώσαμε για τα πάντα και έχετε ενημερωθεί και για την κλιματική αλλαγή και για το πώς έχουν αλλάξει μερικά πράγματα και για τα air condition. Επιστρέφουμε σε λιγάκι εδώ στον Love 97,5 και θα βγούμε όλοι μαζί στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.

0: Να, η Αποστολία έστειλε μήνυμα και λέει: παιδιά, εγώ λαγοκέφαλο στην Κρήτη έχω συναντήσει, λέει, πριν από καμιά εικοσαετία. Όταν ήμουν μικρή που δεν ξέραμε καν τι είναι.
1: Μάλιστα.
0: Παιδιά, καταλαβαίνει τώρα τι έχει γίνει. Δεν είναι κάτι τωρινό. Απλά προφανώ αυξάνεται πολύ γρήγορα ο πληθυσμό
1: του.
0: Και όχι μόνο αυτό. Λείπει αυτό που λέγαμε και για τι χελονίτσε, τι καρέτα-καρέτα, οι οποίε τρώνε του λαγοκέφαλου. Ναι. Οπότε σιγά-σιγά όσο. Δηλαδή, τι κάνει, δηλαδή, δημιουργεί πρόβλημα στη ζωή και στον κύκλο ενό είδου και τελικά σου δημιουργείται πρόβλημα από κάτι άλλο.
1: Γιατί το λέμε ότι είναι αλυσίδα όλα αυτά.
0: Αλυσίδα, παιδιά,
1: οι
0: δεν το συζητώ.
1: Οι φαίνονται αργότερα.
0: Η χελονίτσα τρώει και τις τσούχτρες, να ξέρετε.
1: Τις τρώει,
0: η χελώνα τρώει τσούχτρες και λαγοκέφαλους. Με μια χελώνα, θα είμαστε όλοι το καλοκαίρι, να ξέρετε, θα υιοθετήσουμε όλοι μια χελονίτσα. Μια καρέτα-καρέτα, κάντε δική σου τώρα. Εντάξει. Πάμε να βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Δεν αντιμετωπίζετε πρόβλημα ούτε στην Παραλιακή ούτε στην Κατηχάκη. Κηφισίας Μεσογείων μια χαρά. Χωρίς προβλήματα είναι και ο Κηφισός, με λίγη κινησούλα η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Προσοχή πολύ στους δρόμους. Δεν ξεχνάμε Κρανάκι, Ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
5: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Είστε συντονισμένοι στον Love 97,5. Είναι πρωινό Τρίτης, είναι 30 του μηνός. Είναι η τελευταία μέρα, παιδιά, του Ιουνίου. Το καλοκαίρι, η καλοκαιρινή περίοδος. Το καλοκαίρι έχει τρεις μήνες. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Ποιος θα λείπει από αύριο?
1: Ποιος?
0: Ο Ιούνιος!
1: Δεν πειράζει.
0: Για να μην σας λέω ότι τελείωσε από τους μήνες του
1: καλοκαιριού. Όχι.
0: Θα λέω ποιος θα λείπει από αύριο.
1: Εντάξει.
0: Τέλος Ιουλίου θα σας λέω ποιος θα λείπει από αύριο. Ποιος μήνας θα λείπει του καλοκαιριού. Κατάλαβες. Παιδιά, πότε. Δηλαδή, πραγματικά τώρα.
1: Ο Ιούνιος πάρα πολύ γρήγορα. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, ναι. Παιδιά, μπάνια έχετε κάνει?
1: Ναι, έχω κάνει.
0: Γιώργο,
1: τέσσερα.
0: Πώς έχεις κάνει?
1: Τέσσερα.
0: Φτούσου.
1: Έχω κάνει τέσσερα.
0: Γιώργο, τίποτα. Ούτε που την έχεις δει.
1: Έκανα τρία στη σήμερα, εγώ και ένα προχθές.
0: Εγώ, παιδιά, και εγώ έκανα ένα την Κυριακή.
1: Έκανε.
0: Την Κυριακή μας πέρασε. Έκανα ένα μπάνιο και αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανος, ναι, γιατί κολύμπησα,
1: ναι,
0: και τα πήγα και καλά, δεν ψόφισα.
1: Μπράβο,
0: ναι, κολύμπησα και πραγματικά ούτε κράμπες στο τίποτα. Μου έκανε εντύπωση.
1: Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία.
0: Κατά βάθος γυμνάζομαι, απλά δεν το ξέρω. Δεν το καταλαβαίνει το κορμί μου. Αλλά εντάξει, καλά τα πήγα για πρώτη φορά.
1: Μπράβο σου.
0: Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. Να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο.
1: Ναι.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα?
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα?
0: Γυρίζουμε πίσω λοιπόν, 30 Ιουνίου του 1884. Σαν σήμερα λοιπόν εγκαινιάζεται ο σιδηροδρομικός σταθμός Πελοποννήσου στην Αθήνα στα σχέδια του Ερνέστου Τσίλερ.
1: Το 1892 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Στράτης Μυριβίλης, το φιλολογικό ψευδώνυμο του Μιχαήλ Σταματόπουλου, μυθιστοριογράφος βέβαια και διηγηματογράφος.
0: 1908, σαν σήμερα έκρηξη μετεωρίτη σημειώνεται στην Τουνγκούσκα τη Σιβηρία, η οποία καταστρέφει τα πάντα σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων.
1: Το 1930, σαν σήμερα εκδίδεται το ιστορικό ερωτικό μυθιστόρημα Όσα παίρνει ο άνεμος της Μάργαρετ Μίτσελ. Τρία χρόνια αργότερα θα μεταφερθεί και στον κινηματογράφο.
0: 1937, σαν σήμερα λειτουργεί στο Λονδίνο ο πρώτος τηλεφωνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης. Πρόκειται για το τριψήφιο 999.
1: 1938, σαν σήμερα κυκλοφορεί το πρώτο κόμικ με περιπέτειες του Σούπερμαν.
0: Και το 1948, σαν σήμερα στα εργαστήρια Μπέλ ανακοινώνεται πως το τρανζίστορ αντικαθιστά τη λιχνία του ραδιοφώνου.
1: Το 1950, στο παγκόσμιο κύπελο της Βραζιλίας, η ποδοσφαιρική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής νικά 1-0 την Αγγλία, σημειώνοντας το μεγαλύτερο θρίαμβο στην ιστορία της. Το τηλεγράφημα φτάνει στα γραφεία της εφημερίδας New York Times, αλλά δεν γίνεται πιστευτό και έτσι δεν δημοσιεύεται.
0: Αυτό το έχουμε κάθε
1: κανένα
0: χρονιά που το λέμε.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή γελάω πάρα πολύ. Δηλαδή, είτε να έχεις κερδίσει και να μην σε πιστεύει κανένας. 1957, σαν σήμερα, εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας, στο Δημόκρητο.
1: Ναι, το 1958, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Λίνα Νικολακοπούλου, η Ελληνίδα στίχουργος.
0: 1985, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάικλ Φέλπς, ο Αμερικανός κολυμβητής.
1: Το 1986 η Μαντόνα κυκλοφορεί το άλμπουμ True Blue.
0: Και τέλος 2012, σαν σήμερα πεθαίνει ο Θήμιος Καρακατσάνης, ο Έλληνας ηθοποιός. 2012.
1: Ναι, τόσα χρόνια
0: παιδιά,
1: πριν.
0: Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, για να δούμε εορτολόγιο. Σήμερα, παιδιά, αφού φάγατε γλυκά εχθές με τον Πέτρο και τον Παύλο, θα φάτε και σήμερα με τον Αποστόλη, την Αποστολία των Μελίτων. Η Αποστολία μας
1: έστειλε το μήνυμα.
0: Δεν είπα και χρόνια πολλά. Αποστολία μου, χρόνια πολλά. Ο Μελίτος και ο Μελίτης γιορτάζουν. Είναι η σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων και του Αγίου Μελίτωνος του Μάρτυρος. Να σας πω επίσης ότι είναι η Διεθνής ημέρα στεροειδών.
1: Ναι.
0: Είναι η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού. Mm. Είναι η Παγκόσμια ημέρα social media. Είναι η Παγκόσμια ημέρα snorkeling. Και είναι και η ημέρα του Sailor Moon.
1: Τη Sailor Moon.
0: Έχουμε Sailor Moon.
1: Έχουμε.
0: Τι είναι Sailor Moon?
1: Τι εννοείς?
0: Και είναι Sailor Moon.
1: Είναι ένα κινούμενο που δεν το προλάβαμε γιατί είχαμε μεγαλώσει
0: το και τη λένε Sailor Moon. Αλλά δεν το είχα. Α, δεν είναι η Πανσέλινο.
1: Η
0: Πανσέλινο του Ναύτη.
1: Καλά τα λες. Είναι σήμερα η Πανσέλινο.
0: Σήμερα είναι η Πανσέλινο. Έχουμε και Sailor Moon, οπότε είμαστε εντάξει. Μια χαρά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είσαι στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους. Καλό πρωινό.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.
1: Let's do it.

0: Το πες πάρα πολύ ωραία. Hasta la vista, baby. Ναι, έτσι, έτσι θα είναι. Έτσι, hasta la vista, baby. Γιατί από ό,τι βλέπω οι περισσότεροι τα ίδια στέλνετε. Και λέτε, παιδιά, από νίστα που κάνει. Να σου πω κάτι. Το καλοκαίρι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, που παρασύρεσαι. Που είναι μεγάλη ημέρα. Και λες, θα κάνω και εκείνο, θα κάνω και το άλλο και το αυτό. Και αφού έχεις κάνει όλα αυτά, λες, μετά δεν είναι καλά να πάμε και για ένα ποτάκι, να πάμε για ένα φαγητάκι, να πάμε για ένα τέτοιο. Και ξενυχτάς και γυρίζεις και λες, πω μία η ώρα, μία μισή. Που βέβαια εσύ θα θες να καθίσεις μέχρι τις 5.
1: Ναι, αλλά μου το σκέφτεσαι.
0: Πώς θα ξυπνήσω το πρωί, κατάλαβες.
1: Είναι μωρέ και 9 η ώρα μέρα μέχρι τις 9 η ώρα.
0: Ναι, οπότε σε
1: κάτι. Οπότε δεν σου κάνει καρδιά. Τι θα πας να κοιμηθείς από τις 9.
0: Δηλαδή μου είσαι καλά, γιατί σου πάει στις 12. Σου πάει αυτό, μετά σε πιάνει λίγο η νύστα, λες κάτσε να πάω να κοιμηθώ. Δεν ξυπνάω το πρωί και αυτό πάει τούμπελιν. Κατάλαβες. Δηλαδή τη μία μέρα γίνεται αυτό, την άλλη μέρα κοιμάσαι όρθιος, μετά ξαναβγαίνεις πάλι έξω. Αλλά να σου πω κάτι. Αυτή είναι η αίσθηση του καλοκαιριού.
1: Ναι,
0: η
1: βέβαια.
0: Διάθεση του καλοκαιριού.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι η μεγάλη του διαφορά από το χειμώνα. Που 5,5 ώρα είσαι εκεί μέσα. Βλέπεις Ευαγγελάτο και είσαι έτοιμος για ύπνο.
1: Έχει νύστα και έχει και νύχτα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Σε σχέση τώρα με τα κλιματιστικά που λέγαμε προηγουμένως, η Ντίνα έστειλε ένα μήνυμα και λέει: έχετε μπει στο τρένο. Σάουνα είναι εκεί μέσα, λέει.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Δεν δουλεύουν τα κλιματιστικά στο τρένο.
0: Στο τρένο εννοούμε τρένο, το κανονικό.
1: Το τρένο.
0: Το κανονικό. Αθήνα, Ομόνια και Φυσιά, ξέρω εγώ.
1: Ναι, Πειραιάς
0: και Φυσιά. Αυτό. Μάλιστα. Εντάξει,
1: για το τρένο δεν έχω άποψη. Ναι, έχω πάρα πολύ καιρό να πω.
0: Και εγώ έχω πάρα πολύ καιρό από ένα μάτς με τον Παναθηναϊκό που χανεύει με το τρένο.
1: Πότε τότε.
0: Θα ήταν δεκαετία του 80. 90.
1: Πήγε ένα σχολείο ακόμα.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος από την άλλη λέει: μετράμε αντίστροφα για το χειμώνα.
0: Καλά, έλα ρε Νίκο. Έλα ρε Νίκο τώρα. Μην τρελαθούμε.
1: Εντάξει, κοίταξε. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που υποφέρουν από τη ζέστη.
0: Καλά,
1: δεν ξέρω. Ευχαριστιόμαστε κιόλας.
0: Να σου πω κάτι: η ζέστη είναι για όλους και για μας είναι η ζέστη, αλλά εμείς την απολαμβάνουμε. Είναι σαν να λέει: μ' αρέσει πολύ να κοιμάμαι σε πολύ κρύο.
1: Η μαμά μου, ας πούμε, όλα τα χρόνια τώρα που θυμάμαι, δεν αντέχει καθόλου με τη ζέστη. Δεν μπορεί.
0: Είναι κόσμο.
1: Λέει και η μαμά μου, γινόμαστε λάσπη.
0: Ωραία, καλύτερα λάσπη παρά παγοκολόνε.
1: Εμεί το προτιμάμε. Κάποιοι το προτιμάμε.
0: Εντάξει. Παιδιά, ο καθένα ό,τι θέλει. Το θέμα είναι ότι εντάξει, τώρα καλοκαίρι. Το περάσαμε.
1: Σειρά
0: το χειμώνα, σειρά μα. Ήρθε η σειρά μα. Δεν μπορεί να ευχαριστηθεί μόνο η μισή. Να ευχαριστηθούν και οι άλλοι μισοί.
1: Γι' αυτό υπάρχουν και οι εποχέ άλλωστε.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε να βγούμε στου δρόμου Αθήνα να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας μέχρι το βράδυ. Δεν έχει μέχρι τις 3 το μεσημέρι, αυτό θα συμβεί την Παρασκευή. Μέχρι τις 9 το βράδυ. Λοιπόν, Καρανάκη Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, να τσίμπησε κινησούλα ο Κηφισός. Από το Αιγάλεο μέχρι τη Νέα Ιωνία και στα δύο ρεύματα έχουμε έτσι ψηλό έντονο πρόβλημα. Πυκνή ροή θα συναντήσετε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Κατεχάκι με κινησούλα από Ηλιούπολη προς Καρέα πλέον. Η παραλιακή από ό,τι βλέπω είναι αρκετά καλά, χωρίς προβλήματα Ισίγκρου, χωρίς προβλήματα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας στο κέντρο.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου και νεκταρίνια βρίσκουμε σήμερα από 2,99 μέχρι 5,99 ευρώ το κιλό.

0: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
1: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
9: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
8: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
9: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Τρίτης, είναι 30 του μηνός, είναι η τελευταία μέρα του Ιουλίου. Του Ιουνίου, του Ιουλίου αν ήταν, θα βάζα μαύρα αύριο. Του Ιουνίου.
1: Ναι, θα φεύγαμε διακοπές.
0: Σωστό γι' αυτό. Σωστό γι' αυτό. Αυτό μου το βάζει. Λοιπόν, τώρα προσέξτε. Ετοιμαστείτε.
1: Ναι.
0: Ετοιμαστείτε, γιατί έρχεται τώρα μεγάλη ιστορία με απαγόρευση. Προσέξτε τώρα. Των κινητών για τους πεζούς.
1: Της χρήσης κινητών,
0: Για τους πεζούς.
1: Η αλήθεια είναι τώρα, κάντε το λίγο εικόνα και τον εαυτό σας και τους άλλους. Όταν περπατάμε στον δρόμο, δεν έχετε δει πολλούς ανθρώπους που είναι τόσο απορροφημένοι από το κινητό και δεν βλέπουν τίποτα.
0: Που είναι με το
1: πουλάνε
0: κινητό,
1: πάνω σε κολόνες, πέφτουν πάνω σε ανθρώπους, φοράνε ακουστικά.
0: Φοράνε ακουστικά και έχουν και το κινητό στο χέρι. Δηλαδή,
1: πλήρης απομόνωση.
0: Ναι, σου λέει ότι το μεγάλο θέμα είναι το κινητό μες στο αυτοκίνητο, παιδιά. Τώρα κακά τα ψέματα. Εδώ πέρα δεν έχουμε λύσει αυτό το θέμα που είναι πολύ σοβαρό.
1: Έχει βελτιωθεί όμως η κατάσταση σε μεγάλο βαθμό. Ακόμα και με την απειλή των προστήμων και τις κάμερες,
0: παιδί μου, που σε πιάνει τώρα. Ο φόβος, γιατί να ξέρετε ότι αυτές οι καμερούλες.
1: Με αυτόν τον τρόπο όμως έχει σημειωθεί βελτίωση.
0: Ναι, και τις καμερούλες να ξέρετε ότι μπαίνουν βραδιάτικα, γιατί μου έχει τύχει στο δρόμο, βραδιάτικα να βάζουν κάμερες τέτοιες, τις οποίες δεν είναι από αυτές που ξέρουμε. Δηλαδή τις χώνουν δεξιά και αριστερά αυτές σε AI. Δεν είναι πολλές, αλλά είναι σε πολύ κομβικά σημεία.
1: Ναι.
0: Και να ξέρετε ότι μας καταγράφει όλους. Και αυτό που περνάτε και λέτε, έλα μωρέ τώρα δεν με βλέπει κανένα δεξιά και αριστερά. Σε βλέπει μια χαρά.
1: Και έρχονται
0: στο σπίτι. Ναι. Έρχονται μέσα από το MyAV. Το πατάτσα που σου ήρθε η κλεισούλα. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή. Το μεγάλο πρόβλημα, μεγάλη μάστιγα, νομίζω ότι είναι αυτή με το αυτοκίνητο. Το οποίο δεν μπορεί να κυκλοφορεί με ένα όχημα 2 τόνων στο δρόμο και να είσαι στο κινητό τηλέφωνο. Κακά τα ψέματα, όλοι το κάνουμε. Mm. Αλλά εκεί είναι το πιο σοβαρό κομμάτι. Yeah. Δηλαδή, τις απεξαρτητοποίησεις, παιδί μου, από το κινητό. Δηλαδή, δεν γίνεται και να οδηγείς και να πεις ότι άντε, θα σταματήσω στο φανάρι, θα βγάλω, θα στείλω, θα το ξαναφήσω στην άκρη, στο επόμενο φανάρι. Αυτό. Αλλά έχετε δει, φαντάζομαι, κόσμο.
1: Εν ο οποίος
0: οδηγεί, όχι στην εθνική οδό, έχω δει.
1: Στην εθνική
0: οδό, με το ένα χέρι να είναι στο κινητό και με το άλλο χέρι να οδηγεί. Δηλαδή, εντάξει, δεν παίζει τώρα αυτό. Αυτό νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη μάστιγα. Βέβαια, σου λέει ότι στην Ευρώπη μεγάλη μάστιγα επίσης είναι και αυτό το θέμα με τους ανθρώπους.
1: Με τους πεζούς.
0: Πόσους λέει ζόμπι, τι είναι.
1: Smartphone
0: zombies. Οι οποίοι κυκλοφορούν στους δρόμους και σε εμάς συμβαίνει αυτό. Βλέπεις ότι σιγά σιγά τα νέα παιδιά τι κάνουν με ακουστικά στο κεφάλι, στα αυτιά και με το κινητό στο χέρι.
1: Και δεν είναι τόσο το πρόβλημα το να μιλά στο τηλέφωνο. Είναι η ώρα εκείνη που στέλνει μήνυμα που και τα δύο στα χέρια είναι μαζί με το κινητό. Στο κινητό επάνω. Και
0: αποσπασμένη η προσοχή σου εντελώς.
1: Η προσοχή σου είναι ακριβώς. Είναι πάνω στο κινητό μόνο.
0: Και εντάξει, δεν σου λέει όταν κινήσει το πεζοδρόμιο. Εδώ πέρα μιλάμε για τη διάβαση των πεζών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκείνη το μεγάλο θέμα. Ότι θα τοποθετηθούν, σου λέει, κάμερες σε όλη την Ευρώπη για αυτούς που περνάνε τη διάβαση και συνεχίζουν να είναι με το κινητό στο χέρι και να στέλνουν μηνύματα.
1: Ουσιαστικά δεν έχουν επαφή με το γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Είναι απορροφημένοι στο κινητό.
0: Δηλαδή σου λέει ότι από εδώ και. Γιατί κανονικά λέει απαγορεύεται από 1η Σεπτεμβρίου, έχει γίνει και νόμος. Δηλαδή ξεκίνησε από τη Σλοβακία και γενικότερα θα επεκταθεί σε όλη την Ευρώπη. Από 1η Σεπτεμβρίου λοιπόν θα απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών κατά τη διέλευση από τις διαβάσεις των πεζών.
1: Αλλά και σε πολύ κοντινή απόσταση από αυτές.
0: Κατάλαβες. Σου λέει, φίλε, παίρνε τη διάβαση εκεί πέρα να τελειώνουμε.
1: Κοίτα
0: να πας
1: λίγο
0: στη δουλειά σου και το ξαναπαίρνεις.
1: Και σε κόψει κανένα αυτοκίνητο, ας πούμε.
0: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά έχεις δει καμιά φορά που πας να περάσεις που είναι πράσινο, ρε παιδί μου, και βλέπεις κανέναν άνθρωπο ο οποίος περνάει τη διάβαση και δεν καταλαβαίνει τίποτα και ξαφνικά τρομάζει γιατί σε βλέπει και παθαίνει σοκ. Γιατί δεν έχει καμία επαφή με το περιβάλλον.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Πάντως να σου πω κάτι. Τι, δηλαδή, πραγματικά το σκέφτομαι πόσο πιο χαλαρά έχουμε περάσει εμείς στα 80s και στα 90s. Πέραγες ποτέ τη διάβαση. Εμείς πέραγαμε τις διαβάσεις και τρέχαμε σαν μπαλαβή να περάσουμε απέναντι. Και τώρα ξαφνικά οι άλλοι είναι με τα κινητά. Δηλαδή, ενώ και εμείς απολαμβάνουμε, ρε παιδί μου, την τεχνολογία των κινητών και όλα αυτά, εννοείται.
1: Στο σήμερα. Είμαστε.
0: Ναι. Αλλά τουλάχιστον εμείς στα δικά μας, στα 80s και στα 90s, νομίζω ότι το ζήσαμε πιο καλά αυτό. Ωραίο ήταν το κινητό για να επικοινωνείς και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Μεγάλη.
1: Ζήσαμε άλλους κινδύνους εμείς στα 80s και στα 90s.
0: Καλά, εμείς είχαμε κινδύνους.
1: Δεν σταμάταγε κανείς τη διάβαση.
0: Το ζήσαμε πιο καλά αυτό. Ωραίο ήταν το κινητό για να επικοινωνείς και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Μεγάλη.
1: Ζήσαμε άλλους κινδύνους εμείς στα 80s και στα 90s.
0: Καλά, εμείς είχαμε κινδύνους.
1: Δεν σταμάταγε κανείς τη διάβαση. Ότι πέρναγε και.

0: Έχουν απορροφή στα κινητά. Σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι να πεις ότι στέλνεις ένα μήνυμα. Δηλαδή, λέμε εμείς κάνουμε έναν διαγωνισμό, στέλνεις ένα μήνυμα για το αυτό και τελειώνει η ιστορία. Εδώ πέρα μιλάμε ότι οι άνθρωποι ξοδεύουν πάρα πολύ χρόνο. Πολύ. Όλη την ημέρα. Δηλαδή, σκρολάρεις για να φας την αμηχανία σου, το χρόνο που περιμένεις κάπου. Γενικότερα, δεν έχεις τι να κάνεις με ένα κινητό.
1: Η πρώτη σου κίνηση, μόλις καθίσεις κάπου, είτε αυτό είναι κομμωτήριο, είτε αυτό είναι σε ένα ιατρείο, είτε είναι σε ένα καφέ μέχρι να έρθει ο άλλος. Η πρώτη σου κίνηση είναι να πάρεις το κινητό στο χέρι.
0: Εκεί που έχεις ένα περιοδικό, εκεί που έχεις κάτι άλλο, μια εφημερίδα κτλ. Τώρα βλέπεις ότι είναι το κινητό παντού. Και θέλει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν σας έχει τύχει.
1: Θέλει προσπάθεια να
0: το αποβάλεις, παιδί μου.
1: Να επεξεργατοποιηθούμε.
0: Αν μη τι άλλο, να το κάνεις λίγο στις διακοπές. Που θα μου πεις τώρα ρε ψεματίκα στις διακοπές που θα πάμε να βγάλουμε φωτογραφίες και θα τις ανεβάσουμε στο Instagram και στο Facebook.
1: Εντάξει, ας μην είσαι όμως μετά όλη την ώρα να δεις ποιος είδε τη φωτογραφία μου και ποιος είδε το story.
0: Αυτό.
1: Ανέβασα τη φωτογραφία και άστο να
0: την παίζει.
1: Θα το δει αυτό που πρέπει να το δει έννοια σου.
0: Εκεί που θέλει να το στείλει.
1: Θα πάει.
0: Αυτός είναι εκεί και κοιτάζει τις φωτογραφίες. Οπότε καλύτερα απολαύστε τις διακοπές σας και οι φωτογραφίες αργότερα.

0: Τέτοιο.
1: Τώρα είναι παραπάνω. Και είναι και 3 και 4 και 5 τα κορίτσια.
0: Αμέ.
1: Μόνο οι δύο ήταν παλιά, τώρα είναι πάρα πολλά μαζί. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Η ώρα έχει πάει 8 και 20. Ω, δεν έχω κάνει. Γκλινγκ, γκλινγκ.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Τι δεν φτιάξει σήμερα, δεν λες κουβέντα. Εσύ πας να την κάνεις διακριτικά.
0: Γιατί είναι παιδί μου, 8 και 20 δεν είναι.
1: Τι κάνεις, γιατί 8 και 10 δεν το κάνω.
0: Ό,τι γίνει πριν το 8.30 προλαβαίνουμε.
1: Προλαβαίνουμε, ναι. Τέτοια είσαι. Πας να
0: το
1: αποφύγεις. Καλοκαίρι, γάρ. Εντάξει, λες έτσι.
0: Έχω μια νύστα, δεν σε βλέπω.
1: Και έχω μια νύστα. Όλοι με μια νύστα είμαστε, να ξέρεις. Όλοι έτσι κυκλοφορούμε με μια νύστα. Οπότε δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ. Πάμε στο σημερινό γκλινγκ, γκλινγκ. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι κολλάζ θα κάνουμε σήμερα. Επειδή βλέπω και μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία που σχετίζεται με αυτό. Ποιος είναι, ο Νίκος στην Εκστήλη.
0: Ο Νίκος στην
1: Εκστήλη. Α, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω σήμερα να στείλετε μία φωτογραφία, δεν θα σας ορίσω καθόλου. Θέλω μία φωτογραφία από μία συναυλία που έχετε πάει μέχρι τώρα.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, πού έχετε πάει, σε ποια συναυλία έχετε πάει. Έχετε πάει στα Ημισκούμπρια, έχετε πάει στο Γιώργο Αλκαίο που δώσαμε εμείς προχτές, έχετε πάει, ξέρω εγώ, στους Pet Shop Boys, έχετε πάει στο.
0: Φρέσκια και να είναι.
1: Όχι, δεν με πειράζει. Μια συναυλία
0: που έχετε πάει. Στην Μαντόνα το 2008 ποτέ.
1: Όχι, ναι, δεν θα μου στείλει το 2000. Και φετινή θέλω.
0: Αυτό φετινή, λέω, φρέσκια λοιπόν.
1: Έχετε πάει πήγατε σε μια Νατάσα Θοδωρίδου, πήγατε σε ένα. Πού πήγατε, ρε παιδί μου, μια συναυλία που έχετε πάει. Δεν μπορεί να μην έχετε βγάλει μια φωτογραφία σε μια συναυλία που έχετε πάει. Θέλω φωτογραφία από μια συναυλία που έχετε πάει φέτος. Μη μου στείλετε 2001 Ρίκι Μάρτιν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν θέλω.
0: Ωραία.
1: Μιλάμε για φέτος. Μια φέσκια συναυλία που έχετε πάει. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να μην έχετε δει μια συναυλία. Κάτι θα έχετε δει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Για να δούμε.
1: Τόσο, εντάξει, παίρνετε κινητό, βρίσκετε αυτή τη φωτογραφία και μας στέλνετε. 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Α, και η δικιά μας συναυλία πιάνει. Ωραίο.
0: Γιατί
1: η Χρυσούλα έστειλε από το Φεβρουάριο. Από το πάρτι το δικό μας, βεβαίως. Και η δικιά μας μετράει. Θέλω μία συναυλία που έχετε πάει μέχρι τώρα. Είναι έκτος, τελειώνει ο έκτος του 2026. Από τον Ιανουάριο, μία συναυλία. Δεν έχετε πάει, έχετε πάει. Μας στέλνετε μία φωτογραφία για να φτιάξουμε τα σημερινά κολλάζ. Δεν είναι πολύ ωραίο.
0: Πολύ.
1: Είχα έμπνευση. Πρέπει να είχα έμπνευση.
0: Όντως πρέπει.
1: Γιατί θα δούμε και πάρα πολύ ωραίες συναυλίες. Και να βλέπω, έρχεται και Γιώργος Αλκαίος και ελπίζω να έχετε περάσει και πάρα πολύ ωραία. Είναι και καλοκαίρι τώρα, έχει και πάρα πολλές συναυλίες. Νομίζω ότι είτε στη γειτονιά, σε κανένα θέατρο, σε κανένα δημοτικό θέατρο κτλ.
0: Κάνουν πολλά, σωστά.
1: Έχει πάρα πολλά πράγματα, οπότε κάπου έχετε πάει. Μετάλλικα έχετε πάει. Για να σας δω και μετάλλικα. Οπότε περιμένουμε τις δικές σας φωτογραφίες να μας στείλετε για να φτιάξει το σημερινό κολλάζ η Madame Collagerie του Love 97,5.

0: Τι θερμοκρασιάρα έχουμε σήμερα, Ιωάννα, αυτή την ώρα?
1: 27 βαθμούς.
0: 27 βαθμούς.
1: Ξέρω, χαίρομαι που το λέω αυτό.
0: Όχι μωρέ, εντάξει. Ναι. Εγώ είμαι και γλυκός άνθρωπος, κάτω στο Θεού. Δηλαδή δεν θα σας φερθώ άσχημα.
1: Εκτός όταν λες ανέκδοτα. Εκτός από την ώρα εκείνη.
0: Γιατί λειτουργώ σε φυσικό air condition. Δεν είναι κακό. Και έτσι σας βοηθάω. Αλλά εντάξει, τώρα σας πάω σήμερα 27, θα σας πάω σε ένα... Θα σας πω ένα 80s, 90s, να σας πω.
1: Θα μας πεις, ναι.
0: Κάτσε περίμενα.
1: Καιρό είσαι να μας πεις 80s, 90s.
0: Εδώ που το έβαλα και όλα σε αυτό, γιατί ωραία τα λέω εγώ, αλλά που είναι το πιτανίκο, δεν ξέρω. Λοιπόν, 27 βαθμούς μου είπες,
1: Σου είπα, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Το έχουμε.
0: Το έχουμε.
1: Ωραία.
0: Το έχουμε. Είσαστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Φύγαμε για τα ανέκδοτα της ημέρας.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ένα.
0: Λοιπόν,
1: ένα και καλό.
0: Να θυμίσω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμα. Έχουμε ολόκληρο Ιούλιο. Τα λέω για να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Απειλητικά.
0: Απειλητικά. Λοιπόν, είναι στο δρόμο, σε κεντρικό δρόμο και ξαφνικά από το πουθενά βγαίνει ένας παπάς με ένα γιούγκο.
1: Γιούγκο. Τώρα.
0: Βγαίνει άλλα ντάλα, άλλα ντάλα. Έχετε μία Φεράρι από την άλλη πλευρά. Με 200. Καρφώνεται με το γιούγκο. Πω μπάχαλο, γίνεται. Λαμαρίνες δεξιά και αριστερά. Καμός. Κατεβαίνει κάτω ο τύπος που έχει τη Φεράρι. Του λέει, τρελαίνεται, πια, βγαίνει από το αυτοκίνητο, έχουν ανοίξει αερόσακες ιστορίες και τα λοιπά. Βγαίνει έξω, τραβάει τα μαλλιά του, πάει στο γιούγκο. Ρίχνει το καντήλι.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι είναι παπάς μέσα στο αυτοκίνητο. Κάνει και ο παπάς έτσι, σπρώχνει την πόρτα, διαλυμένο το γιούγκο. Καλά, δεν έχει αερόσακους και τέτοια. Βγαίνει ο παπάς, αρχίζει το βλέπει ο άλλος, του λέει, ρε παιδί μου, είναι δυνατό που πας, να μας τρελάνεις? Του λέει, τέκνον μου, τέκνον μου, του λέει, έχει συντελεστεί όπως καταλαβαίνεις, μη φωνάζεις, του λέει, μη βρίζεις. Έχει συντελεστεί ένα θαύμα, του λέει εδώ πέρα.
1: Σωστά.
0: Ένα θαύμα.
1: Ναι.
0: Τι θαύμα, ρε, θα βγήκες από το πουθενά? Τέκνον μου, του λέει, μη φωνάζεις, του λέει, εδώ πέρα έχει γίνει θαύμα. Δεν βλέπεις, του λέει, ότι από ένα τέτοιο ατύχημα έχουμε βγει και οι δύο σώοι και αυλαβείς? Το κοιτάζει ο άλλος. Του λέει, κοιτάζει και το αυτοκίνητό του, κοιτάζει και το γιούγκο που έχουν διαλυθεί.
1: Ναι.
0: Παιδί μου, πως έχει δίκιο ο πάτερ εκεί πέρα.
1: Τελικά.
0: Του λέει, τέκνον μου, του λέει, καταλαβαίνεις ότι ο Θεός μας προστάτευσε.
1: Ναι,
0: ο Θεός μας φύλαξε. Του λέει, πάτερ, του λέει, έχετε δίκιο. Η αλήθεια είναι, τώρα που το σκέφτομαι,
1: ωραία,
0: δεν θα έπρεπε να βρίζω, γιατί πραγματικά έχει συντελεστεί ένα θαύμα εδώ. Του λέει, κοίταξε να δεις. Του λέει, τέκνον μου, πρέπει να δοξάσουμε το Θεό για αυτό το πράγμα που μας έδωσε σήμερα.
1: Ναι.
0: Μας χάρισε τη ζωή. Λέει ο άλλος, πάτερ, τι λέτε τώρα, σοβαρολογείτε να κάνουμε δοξασία? Του λέει, μη σιρέσαι και, του λέει, κοίταξε να δεις, έχω εκεί πέρα. Του δείχνει μια μαυροδάφνη που είχε για τέτοιο. Μια μαυροδάφνη που είχε για το να πάνε να κοινωνήσουν.
1: Ναι.
0: Του λέει, έλα να δοξάσουμε, του λέει, μαζί το Θεό.
1: Ωραία.
0: Να τον ευχαριστήσουμε για αυτό το θαύμα που έκανε για εμάς σήμερα.
1: Ναι.
0: Παίρνουν τη μαυροδάφνη, τη δίνει στον τέτοιο, παίρνει ο οδηγός, λέει, τι στο καλό εδώ πέρα σωθήκαμε. Κατεβάζει ένα μπουκάλι, του λέει, πάτερε, πόσο δίκιο έχετε. Πιείτε κι εσείς μαζί μου έτσι να δοξάσουμε μαζί το Θεό. Ναι. Του λέει, όχι τέκνον μου, γιατί εγώ θα περιμένω την τροχιά για το αλκοτέστ.
1: Ο πάτε.
0: Καλά εξηγήθηκε. Καλά ξεκινήθηκε.
1: Είσαι και πονηρούλης.
0: Αυτά λοιπόν. Ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται και σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε να πούμε και στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 30 του μηνός. Κρανάκι ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, κίνηση θα συναντήσετε στην Κατεχάκη. Από Ηλιούπολη προς Καρέα. Πυκνή ροή αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Δύσκολα τα πράγματα στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα. Πυκνή ροή θα συναντήσετε στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά. Κατά τα άλλα, στην παραλιακή αναδιαστήματα έχουμε μικρά μποτιλιαρίσματα από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάλιρο και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια και το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 6 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου και Βερίκοκα βρίσκουμε σήμερα από 2,99 μέχρι 5,85 λεπτά το κιλό.
2: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε.
3: Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα έντομου αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
12: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
13: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
14: Η θάλασσα δεν σε περιμένει, σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή, πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
15: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
16: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
15: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
17: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
18: Love 97.5.

0: μπορώ.
1: Αχ, λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8:44.
0: Ναι.
1: Σήμερα, στο τι σου θυμίζει, ναι, που σας θυμίζω ότι είναι και το πιο το παιχνίδι το οποίο σας δίνει το απόλυτο βραβείο του, όχι μόνο του ελληνικού ραδιοφώνου, αλλά του παγκόσμιου ραδιοφώνου.
0: Μόνο εδώ.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι στην Αμερική και στην Αμερική με παίρνουν πάρα πολύ τηλέφωνο και με ρωτάνε, hey, Ψάμ, μου λέει τι κάνετε εκεί στην Ελλάδα, τι είναι αυτό το πιεστοποιητικό, καλές λειτουργίες. Λέω, παιδιά, αυτό είναι, το έχουμε, είναι δικό μας.
0: Αποκλειστικότητα.
1: Είναι πατέντα δικιά μας, ναι, είναι σε συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες, τις κρατικές αλλά και τις μη κρατικές.
0: Ναι.
1: Μέχρι και με ΚΙΟ έχουμε. Έχουμε κάνει συμφωνία.
0: Βέβαια.
1: Είναι skip the line για όλους τους 80s, 90s. Όποιος κερδίζει αυτό το βραβείο, ανοίγουν πόρτες. Mm-hmm. Ανοίγουν πόρτες.
0: Δηλαδή, τώρα είμαστε και σε επικοινωνία με την NASA και το διαστημικό σταθμό, γιατί εκεί μπορεί να κάνουμε.
1: Βέβαια.
0: Μια...
1: Και για τις πρώτες εγκαταστάσεις με τον Elon Musk.
0: Μπράβο.
1: Στον Άρη.
0: Προτεραιότητα.
1: Θα έχουμε skip the line εκεί,
0: ναι,
1: πέρα. Που εκεί θα το χρειαστείτε αναγκαστικά. Δηλαδή, πού να πας εκεί πέρα, πού να τρέχεις τόσο μακριά. Και βέβαια να σας θυμίσω ότι κερδίζετε και υπέροχο δώρο γεύμα αξίας 60 ευρώ από το Χριστάρα, μεταμόρφωση. Είναι δεξαμενής 57 και σας περιμένει με τα πιο ποιοτικά κρέατα, οικογενειακή επιχείρηση. Θα απολαύσετε υπέροχο φαγητό μαζί με την παρέα σας και τους φίλους σας. 60 ευρώ είναι το δώρο μας. Μπορείτε να περάσετε και από εκεί όποτε θέλετε, να κλείσετε και πολύ ωραία βεράντα, να ξέρετε.
0: Ωραία.
1: Να καθίσετε να φάτε με την παρέα σας και
0: ωραία,
1: να περάσετε πάρα πολύ ωραία.
0: Καλοκαιράκι,
1: αυτά. Λοιπόν, και σήμερα είπα να σας πάω σε κάτι πολύ χαλαρό.
0: Ωραία,
1: κάτι πολύ παιχνιδιάρικο.
0: Ωραία.
1: Καλά, εσύ δεν χρειάζεται να το να πω. Με το που θα πατήσω το πρώτο κουμπάκι, θα καταλάβεις κατευθείαν. Λέω και τους υπόλοιπους να δω, γιατί το έχω παίξει παλιά αυτό. Αλλά είπα να κάνω μια επανάληψη σήμερα να μην σας κουράσω.
0: Ωραία, για εντάξει, να δούμε. Ναι, είμαστε έτοιμοι.
1: Πάμε να ακούσουμε. Mm. Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8:40 στον Love 97,5.
1: Ακού.
0: Βρήκα, ξέρεις.

0: Καλά, εσύ δεν χρειάζεται, γιατί εντάξει, είχε σου και κολλημένη
1: με το. Όλη η εφηβεία μου ήταν εκεί. Αυτό είναι η εφηβεία μου. Τι έκανε στην εφηβεία, έπαιζε αυτό.
0: Για να σα δω λοιπόν. 694-711-11, το νουμεράκι μα στο Viber. Από ποιο παιχνίδι, από ό,τι καταλάβατε, ήταν το συγκεκριμένο απόσπασμα. 694-711-11, θα γράψετε το όνομα τεπώνυμό σα και την απάντησή σα από πού ήταν αυτό το απόσπασμα.

0: Δύο, τρεις νότες, οι οποίες μας καίγανε τον εγκέφαλο.
1: Άστο τώρα, δεν υπάρχει. Τώρα
0: κοιμόμασταν και ακούγαμε αυτές τις νότες. Λοιπόν, 6-9-4-711-11, ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας από πού ήταν αυτό το απόσπασμα. Και σε λιγάκι, κάποιος από εσάς που έχει απαντήσει σωστά, θα βγει στον αέρα, θα μας πει τη σωστή απάντηση και θα κερδίσει και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Να πω και μια πολύ μεγάλη καλημέρα στο Γιάννη που είναι στη γραμμή.
1: Ναι, ο Γιάννης.
0: Γιάννα, ρε, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλό στο Γιάννη.
0: Τι κάνεις, ρε Γιάννη, πού σε πετυχαίνουμε?
2: Στον δρόμο με στην κίνηση προσπαθώ να φτάσω στο γραφείο.
0: Α, κατάλαβα.
1: Σε ποια περιοχή είσαι?
2: Ορίστε.
1: Σε ποια περιοχή?
2: Στον Ασπρόπυργο.
0: Στον Ασπρόπυργο είσαι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Την καλή του την κουβέντα.
0: Την Κυριακή ήμουν στον Ασπρόπυργο. Την Κυριακή Ασπρόπυργο. Για πες μου κάτι, και είσαι στον δρόμο και ακούς το απόσπασμα και λες πω, έχω κάνει κατάθεση σε αυτά, ε.
2: Έχουνε φύγει κατοσταρικά και μέσα.
0: Έτσι ακριβώς. Από πού ήταν, Γιάννη, το σημερινό απόσπασμα?
2: Bubble Bobble.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Με τα δύο δεινοσαυράκια μας που βγάζανε ωραιότατες μπουρμπουλίδες.
0: Πω, τι παιδιά, τι κατάθεση έχουμε κάνει όλοι.
1: Όλο το χατζηλίκι.
0: Ναι, είναι απίστευτο. Δηλαδή, εν τω μεταξύ, βλέπεις, ξέρεις, τα παιδιά σήμερα που έχουν, ρε παιδί μου, τα δικά τους τα ηλεκτρονικά και παίζουν. Και λέω και εμείς, έχουμε 5, 6, 7 παιχνίδια τέτοια, το οποίο παίζαμε όλοι. Το Bubble Bobble είναι ένα από αυτά που το έχουμε τσακίσει όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε. Εμένα ήταν η αφορμή για να αγοράσω τότε μία Amiga υπολογιστή, η οποία είχε το Bubble καταπληκτικό μέσα.
1: Για
0: να παίζω σπίτι, ναι, γιατί δεν γινόταν πλέον. Θα πουλήσαμε και το σπίτι στο τέλος.
1: Εντάξει, πάλι όμως δεν είναι η ίδια αίσθηση.
0: Δεν είναι καμία σχέση.
1: Και στο κινητό που έχει και σε υπολογιστή που έχει δεν είναι η ίδια.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά
1: αυτό το πράγμα το έπιπλο ολόκληρο.
0: Αλλά
1: να πατάς τα κουμπάκια.
0: Και να κοπανάς μετά, να δείχνεις καμιά σφαλιάρα. Να το ευχαριστιέσαι. Για να λες συγχαρητήρια, έχεις κερδίσει και πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, εννοείται, θα σου στείλουμε στο κινητό σου. Έχεις κερδίσει και γεύμα αξίας 60 ευρώ από το Χριστάρα που βρίσκεται στη Μεταμόρφωση Δεξαμενής 57, για να πάρεις την παρέα σου και να περάσετε καταπληκτικά και να απολαύσετε υπέροχη ποιότητα, υπέροχα κρέατα και
1: μυστική συνταγή μαριναρίσματος, Γιάννη.
0: Ναι, το μαριναρίσμα είναι. Ναι. Ελπίζω να τρώει η παρέα και σένα, Γιάννη.
2: Τρώμε.
0: Μπράβο, Γιάννα, ρε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω να πάει η μέρα,
1: Γιάννη,
0: έτσι με πολύ τύχη σήμερα.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα να έχουμε.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης. Αυτό ήταν και το σημερινό απόσπασμα. Το μεταξύ ήταν πάρα πολλούς που μας στείλατε Pac-Man.
1: Δηλαδή, όχι Pac-Man, παιδιά.
0: Πολλοί στείλατε Pac-Man, παιδιά. Δεν είναι Pac-Man αυτό. Αυτό είναι Bubble Bubble. Άλλο το Pac-Man. Θα παίξω άλλη μέρα Pac-Man για να καταλάβετε τη διαφορά. Και αν θέλετε κι εσείς να παίξετε μαζί μας το τι σου θυμίζει, παίζουμε καθημερινά στις 8:40 εδώ στον Love 97,5.
3: Κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε να βγούμε τώρα και στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Να θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στο Κηφισό. Μάλιστα έντονο πρόβλημα από το Εγάλιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι. Δύσκολα τα πράγματα στην άνοδο της Συγκρού. Η κίνηση ξεκινάει από το ύψος της Καλυθέας με κατεύθυνση προς το κέντρο και θα δυσκολευτείτε αυτή την ώρα και στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι το Σκαραμαγκά.
3: Ο καιρός.
1: Την Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 6 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου και επιπεριές βρίσκουμε σήμερα από 2,95 μέχρι 5 ευρώ και 40 λεπτά το κιλό.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
12: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Τρίτης, είναι 30 του μηνός. Παιδιά, έχω να σας πω κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
1: Τι πάθαμε. Κακό μας βρήκε.
0: Και θέλω, για να δω αυτό είναι το σωστό το θέμα, για να βάλω και την κατάλληλη... είμαστε εδώ.
1: Όπα, τι είναι αυτό. Τι ακούμε.
0: Όπα. Όπα, όπα, όπα. Τι είναι αυτό.
1: Από ταινία είναι αυτό.
0: Από ταινία. Soundtrack.
1: Ναι.
0: Γιατί έβαλα αυτό το soundtrack.
1: Τι.
0: Είναι το soundtrack από την ταινία Batman.
1: Ναι, σωστά.
0: The Batman.
1: Σωστά.
0: Βέβαια. Γιατί μόλις πριν λίγο διάβασα μία είδηση. Παιδιά, ο Batman υπάρχει.
1: Α?
0: Μόνο αυτό θα σας πω.
1: Ζει ένα μέσα μας.
0: Βεβαίως.
1: Τι ωραίες μουσικές γράφουν.
0: Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τώρα τι έχει γίνει. Στο Μεξικό υπάρχει μια συνοικία εκεί πέρα που γίνεται χαμός. Όταν σας λέω χαμός, χαμός, παιδί μου, είναι η
1: κλιματικότητα.
0: Η κλιματικότητα είναι στα ουράνια. Στα ουράνια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σκέψου τώρα ότι γίνεται χαμός με τα καρτέλ. Ο κόσμος δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στον δρόμο. Και εκεί λοιπόν εμφανίστηκε ο Batman. Ο Batman, κυρίες και κύριοι, ο Batman.
1: Ο ίδιος.
0: Είναι Μεξικάνος.
1: Ναι.
0: Είναι Juan Emilio Batman.
1: Ραμίρες.
0: Ο Batmanίδη. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Τον τελευταίο καιρό, λοιπόν, σε αυτές τις γειτονιές εκεί πέρα, στη συγκεκριμένη γειτονιά, για να σας πω, γίνεται χαμός. Έχουν βγει ένοπλοι αστυνομικοί, οι γυναίκες κυκλοφορούν στον δρόμο, αστυνομικοί είναι εσοπλισμένες για να προστατεύσουν τον κόσμο από τα καρτέλ. Υπάρχει όμως πάρα πολύ μεγάλη. Γίνεται χαμός με τις κλοπές από τις μηχανές.
1: Ναι.
0: Κλέβουν πάρα πολύ τις μηχανές.
1: Ναι.
0: Τον τελευταίο καιρό, λοιπόν, τις τελευταίες μέρες, από τις 13 Ιουνίου και μετά, έχουν εμφανιστεί ξαφνικά κρούσματα όπου έχουν βρεθεί κλέφτες δεμένοι στις κολόνες.
1: Ναι.
0: Στις κολόνες πάνω, δεμένοι με ταινία.
1: Ναι.
0: Οι κλέφτες και ακριβώς μπροστά αφημένη η μηχανή που έχουν κλέψει.
1: Πάει ο Μπάτμαν και τους συλλαμβάνει.
0: Τους συλλαμβάνει.
1: Και τους δένει με μονοτική ταινία στην κολόνα πάνω.
0: Ο Χουάνθο Ενδραγκόμεθ, Μπάτμαν.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, λέει αυτός ο τύπος, έχει εμφανιστεί ένας τύπος, ο οποίος όλοι λένε ότι είναι ο Μπάτμαν.
1: Ναι.
0: Τι κάνει, πιάνει τους κλέφτες που έχουν κλέψει τις μηχανές.
1: Ωραία.
0: Τους δένει στις κολόνες. Αφού τους έχει κάνει, τους έχει κάνει ένα μπερτάκι ξύλο.
1: Ναι.
0: Κανονικά, γιατί από ό,τι είπε η αστυνομία, ότι φέρουν σημάδια ότι έχουν φάει και λίγες, 3-4 γρήγορες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τους δένει στις κολόνες,
1: ναι.
0: Τους αφήνει μπροστά τη μηχανή που έχουν κλέψει, τους γράφει, στο κούτελο «Είμαι κλέφτης».
1: Άντε ρε,
0: ναι, και τους ζωγραφίζει και μουστάκια γάτας. Ξαναδώστε λίγο το τέτοιο.
1: Το Batman.
0: Το θέμα. Τι είναι αυτό. Τσιφτετέλη. Ο Batman τσιφτετέλη. Λοιπόν, και έχει γίνει, λέει, χαμός τον τελευταίο καιρό με όλη αυτή την ιστορία. Γιατί ναι, μεν ο κόσμος μπορεί να το βλέπει, ρε παιδί μου, ως δικαιοσύνη. Γιατί σου λέει,
1: και λίγο αστείο.
0: Μας κλέβουν τις μηχανές τώρα. Έρχεται αυτός ο τύπος, τον έχουν ονομάσει και Batman, ο Batman του Μέχικο.
1: Ναι.
0: Μέχικο Batman, ο οποίος εμφανίστηκε και κάνει αυτό το πράγμα. Και τον τελευταίο καιρό
1: είναι τιμωρός.
0: Είναι τιμωρός.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος από τη μία σου λέει, ρε παιδί μου, εντάξει, δόξα τω Θεώ, βρήκαμε ένα Batman.
1: Ευτυχώς υπάρχει και ο Batman.
0: Ναι, κοιτάζουν πάνω για την νυχτερίδα να τη δουν στον ουρανό.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, τουλάχιστον μας σώζει. Η αστυνομία όμως σου λέει ότι δεν είναι έτσι. Γιατί τα θύματα είναι οι ίδιοι οι ληστές, λέει. Γιατί είναι κακοποιημένοι.
1: Βέβαια.
0: Και σου λέει, δεν γίνεται να βγαίνει οποιοδήποτε και να παίρνει τη θέση του νόμου.
1: Ποιος σου έδωσε εσένα το δικαίωμα,
0: κύριε
1: Batman, να ασκείς βία.
0: Στην ταινία στον Batman, ποιος του έδωσε το δικαίωμα. Κανένας επίσης. Και η αστυνομία του κυνηγάει. Φαντάζομαι τον Batman.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και γίνεται χαμός. Και εκεί στο Μέχικο, ο Θήτη, ζουν παιδιά την ιστορία του Batman, αλλά αληθινά. Βέβαια.
1: Του Batman.
0: Αλλά το πιο ωραίο είναι τα μουστάκια της γάτας που τους κάνει, παιδιά. Δηλαδή πρέπει να το δείτε αυτό.
1: Τους ζωγραφίζει κιόλας.
0: Ναι, τους ζωγραφίζει, κάνει και διάφορα σχεδιάκια. Και βάζει και υπογραφή.
1: Τέλειο.
0: The Batman. Μέχικο, Gotham City. Εντάξει, δηλαδή πραγματικά, παιδιά, αυτό έχει παίξει, αυτή η είδηση έχει παίξει και στο CNN έπαιζε ότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία κρύβεται ένας αληθινός Batman, παιδιά, ο οποίος κάνει αυτό. Φανταστείτε τώρα να είσαι σε μια γειτονιά,
1: ναι,
0: και να κλέβουν, ξέρω εγώ, αυτοκίνητα και να βρίσκεις το αυτοκίνητό σου μετά και στον κολόνα.
1: Και να εμφανίζεται ο Batman.
0: Και να το φέρνει ο Batman πίσω. Ναι. Φίλε.
1: Που εσύ δεν θα τον δεις όμως, αλλά θα δεις το αποτέλεσμα. Ότι ο κλέφτης θα είναι δεμένος με μονοτική ταινία στην κολόνα πάνω.
0: Με τα μουστάκια της γάτας.
1: Με τα μουστάκια του κανονικά, ναι, θα γράφει «Είμαι κλέφτης». κλέφτης και θέλω να δεις το αποτέλεσμα. Ότι ο κλέφτης θα είναι δεμένος. Με μονοτική ταινία στην κολόνα πάνω.
0: Με,
1: και
0: τα, μπροστά, με τα μουστάκια της γάτας.
1: Με τα μουστάκια του κανονικά, ναι. Θα γράφει είμαι κλέφτης και θα δεις μπροστά του εσύ είτε η μηχανή σου είτε το αυτοκίνητο.

0: Αναζητείται ο Μπάτμαν, ναι, επικηρυγμένος και τα λοιπά. Και ζούνε την ιστορία του Μπάτμαν, παιδιά. Α, δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται εκεί πέρα. Τι σκηνικό είναι αυτό. Του μεταξύ, πώς λέγεται το. Η περιοχή λέγεται Λάγος Δε Μορένο.
1: Ναι.
0: Λάγο Δε Μορένο. Ναι. Κατάλαβες, και είναι ο Μπάτμαν. Και τι ευχόμαστε εμείς, άντε και στα δικά μας.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Αυτό το ταξίδι που έχουμε αυτή την εβδομάδα το θέλω πάρα πολύ. Θέλω πάρα πολύ να κάνω μία ανάξο. Εγώ πήγα και πέρσι και ξέρω και πόσο ωραία είναι. Δηλαδή, πραγματικά νομίζω ότι όποιος κερδίσει θα περάσει πραγματικά καταπληκτικά, γιατί πλέον δεν μιλάμε για μόνο το ταξίδι. Γιατί, όπως σας είπαμε, αυτή την εβδομάδα θα πάμε στην Νάξο. Θα μείνουμε στο υπέροχο Naxos Beach. Αλλά εκτός ότι θα μείνουμε σε ένα εξαιρετικό ξενοδοχείο, τρεις μέρες για δύο άτομα είναι, με το πρωινό σας, προσέξτε τώρα, έχουμε και γεύματα στο Πικάντικο, το οποίο είναι στη χώρα της Νάξου, και στο εστιατόριο Κολοσσέο, το οποίο βρίσκεται στον Άγιο Προκόπιο. Δηλαδή, αν πας τρεις μέρες, έχεις και τα δύο γεύματα πληρωμένα.
1: Έγινες, έτοιμο το πακετάκι. Εντάξει,
0: δηλαδή τώρα μιλάμε τώρα για το απόλυτο δώρο.
1: Εντάξει, φανταστικό.
0: Και παραλίες συγκλονιστικές στην Νάξο και νερά καταπληκτικά.
1: Και πατάτα καταπληκτική.
0: Πατάτα καταπληκτική, δεν το συζητώ. Ναι. Φαγητό καταπληκτικό.
1: Και κρέας φανταστικό στην Νάξο. Κρέας, γιατί έχουν τα δικά τους κρέατα. Η Νάξος είναι ένα αυτόνομο νησί.
0: Ένα νησί το
1: παράγει
0: οποίο
1: τα πάντα.
0: Έτσι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι πήγα σε ένα βουνό με την παρέα. Πήγαμε και φάγαμε κάτι κρέατα, παιδιά. Ναι, σε ένα χωριό στο πουθενά. Ναι. Και λέω, συγγνώμη. Μιλάμε τώρα για πολύ ωραία ταβέρνα. Με συγκλονιστικά κρέατα, τα οποία κρέατα τα αντίστοιχα στην Αθήνα σε εστιατόρια αυτά θα πλύνουν στο μάτιο κεφαλά σου. Εξαιρετικό φαγητό. Εξαιρετικό. Ναι, θα περάσετε καταπληκτικά. Οπότε αυτό το τριήμερο θέλω να το διεκδικήσετε. Μην το αφήσετε έτσι, γιατί προσέξτε τώρα. Περιλαμβάνει τρεις μέρες για δύο άτομα. Τη διαμονή σας, το πρωινό σας στο Naxos Beach, που είναι εξαιρετικό το ξενοδοχείο, να ξέρετε. Και βέβαια, όπως σας είπα, έχουμε και τα δύο γεύματα στο Πικάντικο στη χώρα του Νάξου και στο εστιατόριο Κολοσσέο που βρίσκεται στον Άγιο Προκόπιο. Δηλαδή, και βόλτες θα κάνετε και φαγητό θα πάτε.
1: Και τα γεύματά σας έτοιμα από εμάς.
0: Νομίζω ότι είναι καταπληκτικό. Είναι ευκαιρία να διεκδικήσετε το συγκεκριμένο ταξίδι, γιατί πραγματικά είναι καταπληκτικό ταξίδι και η Νάξος είναι πανέμορφη.
1: Πάρα πολύ.
0: Πανέμορφη. Οι περισσότεροι πηγαίναν στην Πάρο κάποτε.
1: Ναι, τώρα έχει μεταφερθεί.
0: Η Νάξος τα τελευταία χρόνια
1: έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Τι λίγο, παιδί μου. Μιλάμε χαμός γίνεται στην Νάξο. Δηλαδή, αν πάτε, θα δείτε τι γίνεται στη χώρα. Εγώ σου το λέω, επειδή το γύρισα και δεν περίμενα να έχει τόσο πολύ κόσμο και τέτοια κίνηση 24/7. Δηλαδή.
1: Υπέροχη Νάξο, πάρα πολύ όμορφη. Διεκδικήστε λοιπόν αυτό το φανταστικό πακέτο ταξιδιού για την Νάξο, στέλνοντας μήνυμα στο Viber 694-700-1111. Θα γράψετε στο μήνυμα ονοματεπώνυμο και τη λέξη Νάξο.
0: Έτσι, πολύ απλό και πολύ εύκολο. 694-700-1111, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Νάξο γράφετε. Στέλνετε το μήνυμα. Για να διεκδικήσετε το συγκεκριμένο ταξίδι, να πάτε και στην πορτάρα εκεί πέρα να βγάλετε φωτογραφίες που έχει γεμίσει το Instagram με φωτογραφίες από την πορτάρα, που είναι καταπληκτικό σημείο, Instagramικό πάρα πολύ, για να βγάλετε τις φωτογραφίες σας. Στέλνετε λοιπόν το μηνύματάκι σας, διεκδικείτε το συγκεκριμένο ταξίδι, αλλά για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής, θα πρέπει όταν σας καλέσουμε σε λιγάκι να σηκώσετε το τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
1: Και να πείτε Love 97,5 καλημέρα.
0: Εντάξει, άντε, παιδιά, να σας δω να κάνουμε δουλίτσα. Έχουμε 4 θέσεις ακόμα. Σήμερα, αύριο, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. 4 θεσούλες για να πάμε στην κλήρωση της Παρασκευής για αυτό το υπέροχο ταξίδι στην Νάξο. Ένα τριήμερο, επαναλαμβάνω, για δύο άτομα με το πρωινό σας. Στο Naxos Beach θα μείνετε. Γεύμα στο Πικάντικο στη χώρα της Νάξου και γεύμα στο Κολοσσέο στον Άγιο Προκόπιο. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Καλή επιτυχία σε όλους και εμείς πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Καρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε κίνηση στο Κεφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στην άνοδο του Συγκρού. Από το ύψος της Καλυθέας ξεκινάει κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο. Έχουμε πυκνή ροή στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα, αλλά και στην ευθεία του Παπάγου πλέον. Πυκνή ροή θα συναντήσετε και στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Καλανδρίου. Δύσκολα τα πράγματα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στην Παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες με ένταση μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Και πεπόνια βρίσκουμε σήμερα από 1,99 μέχρι 3,95 ευρώ το κιλό.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα Αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα. Και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.

0: τυχερό τηλέφωνο.
1: Ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Το τυχερό τηλέφωνο που θυμίζω ότι είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου, παιδιά. Το παιχνίδι το οποίο σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε και να κερδίσετε κάθε χρόνο ταξίδια συνολικής αξίας άνω των 30.000 ευρώ. Μιλάμε για ταξίδια καταπληκτικά σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Έχουμε ταξιδέψει και στο εξωτερικό. Αλλά αυτό το διάστημα, όπως καταλαβαίνετε, καλοκαίρι κιόλας, που να ταξιδέψεις η Ελλάδα, νομίζω ότι είναι ο απόλυτος προορισμός.
2: Για όλους.
1: Για να κάνετε ταξίδια. Εντάξει, τώρα και για τους ξένους. Έρχονται οι ξένοι εδώ, αφήνουμε εμείς. Πάμε έξω. Όχι, εμείς εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε στην Νάξο, στην υπέροχη Νάξο. Πηγαίνουμε στο Naxos Beach. Εκεί θα μείνετε για 3 μέρες, 2 άτομα με το πρωινό σας. Επίσης, να ξέρετε ότι βρίσκεται σε μια ιδανική τοποθεσία, σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από τη χρυσαφένια αμμώδη παραλία του Αγίου Γεωργίου.
2: Κωνσταντίνος.
1: Ο Κωνσταντίνος, ναι. Για να δούμε ο Κωνσταντίνος. Θα το σηκώσει.
3: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Ο Κωστάς.
3: Μάλιστα, ποιος είναι.
1: Ο Μαρίνος είμαι. Ο Μαρίνος για το στρώμα που έχετε παραγγείλει. Από τη Hellstrom.
3: Από τη Hellstrom είστε.
1: Ναι, από τη Hellstrom. Για το στρώματάκι αυτό που έχετε παραγγείλει ήταν σήμερα να σας το φέρουμε. Αλλά λέμε, επειδή έχουμε τα δρομολόγια τελειώνουν πιο νωρίς, θα το φέρουμε λίγο πιο νωρίς.
3: Μάλιστα. Ωραία είσαι, αλλά ρε παιδιά, να αλλάξετε τον τίτλο σας. Hellstrom, εγώ είμαι άντρας. Το Hell πάει σε γυναίκα.
1: Δεν είναι Hell, είναι Hell. Είναι Hell.
3: Α, Hell, ακόμα χειρότερα.
1: Κόλαση.
3: Στην κόλαση, ρε Δημήτρη.
1: Είναι στρωμακόλαση, να ξέρω. Έλα. Καλημέρα,
2: Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Κωνσταντίνε. Όχι χέρε, δεν σου λέγα χέρε. Χέλ θα σου λέγα, γιατί το χέλ πάει περισσότερο με το στρώμα.
3: Επειδή είμαι έξω τώρα και περπατάω και έχω ακουστικά, θα πιάνω μουσική.
1: Α. Μας κατάλαβες όμως, μας κατάλαβες. Εντάξει, μας πήρες καμπάρι.
3: Σε κατάλαβα, από τη φωνή σε κατάλαβα.
1: Α, θα αλλάξω φωνή την επόμενη φορά.
2: Ναι, ναι, πρέπει.
3: Δημήτρη, άμα δεν είχες τόσο χαρακτηριστική φωνή, δεν μπορείς να καλώς
1: ραδιοφωνικό στον. Σωστό και αυτό, κατάλαβες, δεν μπορείς να το αποφύγεις. Κώστα μας, δεν μου λες κάτι, έχεις πάει στην Άξο.
3: Μία φορά πριν από αρκετά χρόνια.
1: Α, πάρα πολύ ωραία, καταπληκτική η Νάξος. Εσύ έχεις πάει, φαντάζομαι, παλιότερα, έχεις πάει 90s στην Άξο.
3: Πάει 15 χρόνια σίγουρα.
1: Α, έχεις πάει εκεί πέρα.
2: Αρχές 2000.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Κώστα, παντρεμένος φαντάζομαι.
3: Ήμουνα, τώρα είμαι ελεύθερος, αλλά όλο και πηγαίνει.
1: Τότε θα,
2: εντάξει,
1: να σου πω κάτι. Θα σου στείλω
2: τρίμερο, τέλειο.
1: Θα στείλω και το Hellstrom τότε. Θα στείλω το Hellstrom.
3: Θα χρειαστεί.
2: Ωραία, ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Κώστα, καλή επιτυχία στην κλήρωση.
3: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίστε
1: να είστε καλά, δεν είστε τέλειοι. Να είσαι καλά, Κωστομάς. Καλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Επίσης. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Κώστας μας. Μπήκε στην κλήρωση της Παρασκευής για να διεκδικήσει αυτό το υπέροχο ταξίδι. Θυμίζω λοιπόν ότι ταξιδεύουμε στην Νάξο. Μένουμε στο Naxos Beach, το οποίο, όπως σας έλεγα, βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία, μόλις λίγα μέτρα από την χρυσαφένια αμμώδη παραλία του Αγίου Γεωργίου. Ένας εξαιρετικός προορισμός.
2: Και πολύ κοντά και στην παλιά πόλη της Νάξου.
1: Α, βέβαια.
2: Με τα πόδια
1: πάνω. Είναι,
2: δηλαδή,
1: που είναι καταπληκτικά για να κάνετε βόλτα καταπληκτική.
2: Και επίσης έχετε και γεύματα και στο Πικάντικο, σημείο συνάντηση εδώ και χρόνια. Το Πικάντικο στο κέντρο της παραλίας της Νάξου, για να απολαύσετε τις κλασικές απολαυστικές ελληνικές γεύσεις, να απολαύσετε ψητά τις ώρες της χάρα για ντόπια κρέατα της Νάξου, αλλά και πεντανόστιμα μαγειρευτά. Και επίσης γεύμα στην πιτσερία Grill House Κολοσσέο, το οποίο βρίσκεται στην πλάση του Αγίου Προκοπίου, εκεί που θα έχει κάνει και το μπάνιο σου και μετά θα σε έχει κόψει και η πείνα η μεγάλη. Θα πας στο Κολοσσέο λοιπόν, που θα γευτείς γνήσιες παραδοσιακές συνταγές φαγητών με ντόπια υλικά στο φούρνο, στα κάρβουνα και στη σούβλα. Ό,τι θέλει τραβάει η όρεξή σου.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρε κινητό αμέσως τώρα, μην το αφήνεις έτσι να περνάει. Στείλε το μήνυμά σου, είναι μέσω Viber, δεν έχει καμία απολύτως χρέωση. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. Θα γράψεις ονοματεπώνυμο και τη λέξη Naxos και καλή επιτυχία σε όλους.

0: Ωραία, παιδιά, δηλαδή δεν το είχα δει χτες το βράδυ. Πάει και η Ολλανδία από το Μουντιάλ.
1: Από το Μαρόκο.
0: Πέρασε το Μαρόκο και έμεινε εκτός η Ολλανδία. Καλά, παιδιά, θα έχει πολλές εκπλήξεις, να ξέρετε, από αυτή τη φάση και μετά.
1: Τώρα περνάμε στη φάση των 16, ε.
0: Ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, με το ζόρι πέρασε και η τέτοια, και η Βραζιλία. Με παραλίγο να περάσει η Ιαπωνία. Κατάλαβε η Ιάπωνα, η οποία ήταν εντάξει, πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή.
1: Τι
0: πολύ
1: ωραία
0: δυνατή
1: είναι
0: ομάδα.
1: Αυτά τα παιχνίδια. Πες μου, σε παρακαλώ.
0: Αυτά είναι
1: πολύ γοβλέπεις.
0: Εντάξει, δηλαδή έχει κάποια που είναι στις 10.
1: Αλλά... Βάζει και σε επανάληψη. Αρπέτσι,
0: ναι, ναι, ναι. Βάζει και κάποιες επανάληψεις αν θέλετε να δείτε. Εντάξει, η αλήθεια
1: αλλά
0: είναι...
1: live τι ώρα ξεκινάνε, 10.
0: Είναι 2. Ναι, έχει 10, 2, 1, 3, 4, 5 το πρωί. Άσε με τώρα. Δηλαδή αυτό το Μουντιάλ, ενώ είναι τόσο ωραίο, είναι η διαφορά της ώρας τόσο μεγάλη που δεν σε αφήνει να παρακολουθήσει. Εν τω μεταξύ και να δει επανάληψη ένα παιχνίδι πρέπει να είσαι πολύ τη μπάλα.
1: Δεν μπορώ να δω επανάληψη.
0: Όταν ξέρει και το αποτέλεσμα.
1: Αυτό.
0: Λόγος. Δεν έχει και την αγωνία, κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι αύριο είναι Τετάρτη και εμείς κάθε Τετάρτη έχουμε μεγάλα αφιερώματα που κάνουμε σε τραγούδια τα οποία μιλάνε στο στίχο τους για κάτι, για κάποιο θέμα. Αύριο το θέμα μας, και το λέω τώρα για να μπορέσετε να στείλετε κανένα τραγούδι, να σας έρθει στο μυαλό, να μας βοηθήσετε και εμάς, γιατί κάνουμε την έρευνά μας. Αύριο θα μιλήσουμε για το σπίτι.
1: Ναι.
0: Θα ακούσουμε μάλλον τραγούδια τα οποία έχουν το σπίτι στο στίχο τους. Δηλαδή, είτε είναι σπίτι, είτε είναι home.
1: Είτε είναι house.
0: Στα αγγλικά.
1: Παίρνουμε και τα δύο.
0: Ναι. Μπορείτε να μας στείλετε κάποιο τραγούδι που σας έρχεται στο μυαλό, που έχει μέσα στίχο του το σπίτι. Παιδί μου, γιατί θα είναι το θέμα μας το αυριανό. Το πουλάω το σπίτι. Καλά, φαντάζομαι το κείμενο το έχουμε βρει αυτό. Είναι μες στη λίστα μας.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλον.
0: Εστιάστηκε, βέβαια.
1: Το έχουμε και αυτό.
0: Οπότε,
1: έχουμε κάνει μια προεργασία εμείς, αλλά σίγουρα έχει τραγούδια που τα έχουμε αφήσει απ' έξω. Οπότε θέλουμε τη βοήθειά σας για να φτιάξουμε την αυριανή εκπομπή. Το
0: θα είναι πολύ ωραίο αφιέρωμα και το αυριανό, να ξέρετε. Οπότε παίρνετε το κινητό σας και στέλνετε μηνυματάκι 694-711-11. Σας έρχεται στο μυαλό κάποιο σπίτι, λέω. Κάποιο τραγούδι το οποίο έχει μέσα στο στίχο του το σπίτι. Είτε είναι ελληνικό, είτε είναι ξένο. Για να σας δω λοιπόν.
1: Να μας το στείλετε στο Viber.
0: Έτσι.
1: 694-711-11 και θα τα ακούσουμε όλα αύριο.

0: κάνατε δουλίτσα.
1: Μπράβο, παιδιά μου.
0: Κάνατε δουλίτσα. Μπράβο, ρε παιδιά, που στείλατε τόσο τραγούδια. Μπράβο, μπράβο. Αρκετά από αυτά, να ξέρετε, τα έχουμε, αλλά έχετε στείλει και είναι για κάποια τα οποία δεν τα είχαμε. Θυμίζω ότι αν σας έρθει στο μυαλό έτσι, κάποιο τραγούδι το οποίο να έχει ελληνικό ή ξένο στο στίχο του τη λέξη σπίτι ή στα αγγλικά home house κτλ., μπορείτε να το στείλετε εδώ στον Love 97,5, γιατί το αυριανό μας αφιέρωμα θα είναι στα τραγούδια τα οποία έχουν στο στίχο τους το σπίτι.
1: Εντάξει, για αυτό θα μιλήσουμε.
0: Για σπίτι,
1: για το σπίτι.
0: Θα μιλήσουμε αύριο. Λοιπόν, τώρα, λίγο πριν φύγουμε, έχουμε κι άλλο ταξίδι.
1: Ναι.
0: Πόσα ταξίδια έχουμε, συγγνώμη.
1: Δηλαδή. Πολλά.
0: Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές μες στη χρονιά, ότι τα ταξίδια πλέον για μας τουλάχιστον του 80s-90s είναι το απόλυτο δώρο. Δηλαδή, μπορεί τίποτα άλλο να μην σε νοιάζει παρά μόνο τα ταξίδια, ρε παιδί μου.
1: Είναι η απόλυτη διαφυγή. Από την καθημερινότητα, το στρες, το άγχος, τις υποχρεώσεις, λίγο για να αλλάξουμε παραστάσεις, να αλλάξουμε εικόνες, να ξεκουραστούμε.
0: Και να δεις και νέο άλλους τόπους, να δεις να περάσεις.
1: Ναι,
0: τίποτα. Χαλάρω, ένα ταξίδι σου αλλάζει, δηλαδή τι να πω. Δηλαδή, φεύγεις ένα τριήμερο και γυρίζεις μετά από ένα ταξίδι και είσαι άλλος άνθρωπος. Και έχεις καταλάβει και την αξία του ταξιδιού. Δηλαδή, πλέον νομίζω ότι όλοι μας, αν μας λέγανε, ξέρω εγώ, θέλεις αυτό ή θέλεις ένα ταξίδι, το ταξίδι θα προτιμούσαν όλοι.
1: Σίγουρα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, το ταξίδι, η εμπειρία του ταξιδιού και όλο αυτό που ζεις στο ταξίδι, νομίζω ότι είναι το απόλυτο και για μας και για τους πιο μικρούς, αλλά για μας πλέον νομίζω ότι τα ταξίδια είναι στην κορυφή. Νομίζω ότι τα ταξίδια
1: για
0: είναι
1: όλους.
0: Νούμερο ένα.
1: Είναι η πρώτη επιλογή. Η αλήθεια είναι αυτή. Τα ταξίδια είναι η πρώτη μας επιλογή. Και εμείς λοιπόν σήμερα θα σας δώσουμε εισιτήρια. Εισιτήρια για δύο άτομα για τις πέτσες.
0: Πω, πω, οι πέτσες, ρε παιδιά. Ωραία. Τι ωραίες πλημμυρίες.
1: Ούτε αυτοκίνητο θέλετε, τίποτα.
0: Τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Σπέτσες, πας έτσι. Και βέβαια ταξιδεύεις πάρα πολύ γρήγορα με την Hellenic Seaways. Το ταξίδι στο Σαλονικό έχει όνομα Αέρο High Speed με πάνω από 15 καθημερινές αναχωρήσεις από Πειραιά. Τα νησιά του Σαλονικού σε προσκαλούν για όμορφες εξορμήσεις.
1: Μπορείτε να κάνετε τώρα την κράτησή σας στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή μέσω του νέου See More App. Το C γράφεται όπως η θάλασσα, που μπορείτε να το κατεβάσετε τώρα και πολύ γρήγορα να μπείτε να δείτε πληροφορίες, να κάνετε και κρατήσεις για τα εισιτήριά σας με τη Hellenic Seaways. Λοιπόν. Για τις πέτσες είναι το ταξίδι μας, είναι για δύο άτομα, να πάτε και να γυρίσετε λοιπόν και θα στείλετε μήνυμα.
0: Ναι, γιατί δεν θα αφήσουμε εκεί πέρα, θα γυρίσετε κιόλας.
1: Εννοείται, τι μόνο να,
0: μόνο να πάτε,
1: καλά, μα θέλετε να πάτε και να μείνετε, πολύ ευχαρίστως να μείνετε.
0: Καλά, χαρά μας, χαρά μας αν
1: μείνετε. Πραγματικά, αλλά θα σας γυρίσουμε κιόλας πίσω και στέλνετε μήνυμα στο Viber για να τα διεκδικήσετε. 694-711-11 ο αριθμός μας, γράφετε όνομα τεπώνυμο και σπέτσες.
0: Έλα, παιδιά, στείλτε το μηνυματάκι σας 694-711-11. Το νουμεράκι μας στο Viber, θα γράψετε όνομα τεπώνυμο και τη λέξη σπέτσες. Στέλνετε το μήνυμα να ξέρετε ότι η κλήρωση θα γίνει σε λίγα λεπτά από τώρα. Δηλαδή, λίγο μετά τις 10 θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει αυτά τα διπλά εισιτήρια. Πήγαινε έλα στις σπέτσες που πραγματικά είναι καταπληκτικές. Λοιπόν, τελειώσαμε. Τελειώσαμε, φεύγω.
1: Ναι,
0: φεύγουμε.
1: Okay.
0: Όχι, δεν φεύγουμε.
1: Γιατί?
0: Πάμε να ακούσουμε ένα γρήγορο τραγούδι και θα επιστρέψω.
1: Αυτό που μας το ζητήσανε. Αυτό που μας ζητήσανε.
0: Αυτό που μας ζητήσανε για να επιστρέψω σε λιγάκι για να σας πω και το τραγούδι της ημέρας. Πώς θα φύγουμε έτσι. Δεν θα δούμε ποιο είναι το τραγούδι της ημέρας που θα σας δώσει υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά.

0: Κάπως έτσι τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή εδώ στον Love 97,5 και βέβαια το τραγούδι της ημέρας, κυρίες και κύριοι, που σας δίνει καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Ελαιών 54 στο Ήλιον. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα για το σπίτι στις καλύτερες στιγμές της αγοράς. Μπορείτε να επισκεφτείτε και το www.epavlakaronis.gr και να δείτε ό,τι θέλετε για το σπίτι σας, να το παραγγείλετε με ιδιόκτητα αυτοκίνητα. Παραδίδονται σε όλη την Αττική. Όπου και να παραγγείλετε, θα σας έρθει μπαμ μπαμ ό,τι θέλετε και όπως σας είπα, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κάντε και ένα τσεκ πριν κάνετε τις αγορές σας. Μπείτε στο www.epavlakaronis.gr και το τραγούδι της ημέρας είναι. Ποιο είναι?
1: Είναι το Άντεξα του Σάκη Ρουβά.
0: Ω, Άντεξα Σάκη Ρουβά.
1: Θέλετε
0: κιόλας. Α, ναι, καλά. Το χορευτικό είναι ό,τι πρέπει. Ναι.
1: Προαιρετικό το χορευτικό.
0: Άντεξα του Σάκη Ρουβά είναι το τραγούδι της ημέρας. Αυτό που ψάχνουμε σήμερα λοιπόν από τις 10 το πρωί ως 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσετε, στέλνετε μήνυμα και κερδίζετε υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Μην γελάς.
1: Γελάω γιατί σκέφτομαι ότι αν χορέψεις το Άντεξα, μετά θα είσαι κάθιδρος.
0: Κάθιδρο. Κάθιδρος. Δηλαδή είναι άλλο level. Δηλαδή όταν φτάνεις και μου μιλάς έτσι, δηλαδή αλλάζει level η εκπομπή. Κάθιδρος, φεύγω λοιπόν από εδώ.
1: Εντάξει,
0: από τον Love 97,5. Να είστε καλά. Εύη Βυσβάρδη έρχεται σε λιγάκι και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς με μεγάλο αφιέρωμα στα τραγούδια τα οποία μιλάνε στο στίχο τους για το σπίτι. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Φιλιά.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, γιότινγκ. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5. Καλημέρα, Εύη Βυσβάρδη κοντά σας. Η εβδομάδα έχει πάρει ήδη φόρα. Σήμερα ζητά απλώς ημέρα να βάλουμε λίγη μουσική στην καρδιά, λίγο χιούμορ στις δυσκολίες. Είναι μια ακόμη απλή ημέρα που μπορεί να κρύβει και μια ανατροπή που θα μας αλλάξει τη διάθεση. Πάμε με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Λάβε 97,5, τρίτη. Είναι η μέρα που τα όνειρα μπορεί και να βγάζουν τα αθλητικά παπούτσια, να τα φορούν και να λένε πάμε. Γιατί οι ιδέες δεν ξεκινούν πάντα τη Δευτέρα όπως οι διατροφές. Μερικές ιδέες εμφανίζονται για να μέσα σε ένα καφέ, μια δουλειά που ήδη τρέχει, ένα μήνυμα που έρχεται ξαφνικά και μια στιγμή που λες τελικά υπάρχει χώρος και για κάτι όμορφο. Έτσι θα ονειρευτούμε την τρίτη μας και σου στέλνω ένα τραγούδι από τον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

92,5 με τα πιο αγαπημένα 80s, 90s και millenniums και υπάρχουν μέρες που η ζωή μοιάζει με παλιό ραδιόφωνο. Κάνει λίγα παράσιτα, λίγο χαμένος ο σταθμός που και που, έτσι είναι τα παλιά ραδιόφωνα, αλλά κάπου μέσα σε όλο αυτό το χάος βρίσκεις το τραγούδι που πάντα ήθελες να ακούσεις. Κράτα λοιπόν σήμερα τη συχνότητα ανοιχτή, γιατί οι καλές ειδήσεις καμιά φορά έρχονται μέσα από τα παράσιτα και χωρίς προειδοποίηση. Σου στέλνω ένα τραγούδι ακόμα από τον Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
2: Τι είναι?
1: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
2: Το κούνελ.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750 ml μόνο 2,45 και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
11: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
12: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.
13: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Λάβε 97,5. Καλημέρα και πάλι σε όλους όσοι φεύγετε για δουλειά, είστε στη δουλειά, είστε μέσα στην κίνηση, στο κομφούζιο. Μία μετακόμιση αρκεί για να αργήσουν στη δουλειά τους οι κάτοικοι μιας ολόκληρης περιοχής. Το έπαθα εγώ αυτό. Σε όσους δημιουργούν θα πω καλημέρα, σε όσους φροντίζουν την οικογένεια ή κυνηγούν ένα σχέδιο που ακόμη δεν έχει πάρει μορφή. Είναι Τρίτη και τα πράγματα χτίζονται με μικρές κινήσεις. Δεν πατάμε μαγικά κουμπιά. Και άκου ένα ακόμη τραγούδι από τον Λάβε 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 95, 5, Εύβοι Βάρδη στην παρέα σας. Σήμερα να αφήσουμε και λίγο χώρο στο απρόβλεπτο. Μια λέξη, μια κουβέντα που σου χαρίζει χαμόγελο, μια ιδέα που θα γεννηθεί από το πουθενά. Ένας άνθρωπος που μπορεί να μας θυμίσει ότι η σύνδεση είναι η πιο παλιά και η πιο σύγχρονη τεχνολογία του κόσμου. Για να δούμε. Άκου ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
1: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Η Εταιρεία Ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 95,5 με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια και η τρίτη έχει μια περίεργη δύναμη. Δεν είναι το καινούριο ξεκίνημα της εβδομάδας, δεν υπόσχεται κάτι τέτοιο, ούτε βέβαια και τη χαρά της Παρασκευής. Είναι η μέση της διαδρομής, ούτε καν και η μέση της διαδρομής. Πάντως εκεί αχνοφαίνεται στην τρίτη ποιος περπατάει με πίστη, με φαντασία και λίγο πείσμα. Και ένα ακόμη τραγούδι σου στέλνω από τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 με πολύ αγαπημένα τραγούδια στη συντροφιά μας. Σε όλους όσοι προσπαθείτε, γελάτε, αγαπάτε και μαθαίνετε και ξαναδοκιμάζετε, μεγάλες καλημέρες. Δεν είναι πάντα ευθεία λεωφόρος, παιδιά, η ζωή. Έχει και στροφές, έχει και στενά, έχει και αδιέξοδα και εκπλήξεις και μικρά παράθυρα από ανθρώπους που αφήνουν να μπει το δικό τους φως στη ζωή σου. Θυμήσου ότι μπορείς να επιλέξεις, να διαμορφώσεις και μικρά παράθυρα από ανθρώπους που αφήνουν να μπει το δικό τους φως στη ζωή σου. Θυμήσου ότι μπορείς να επιλέξεις, να διαμορφώσεις το πρόγραμμα του αγαπημένου σου σταθμού.

Love 97,5 80's 90's Millennium σε επιτυχίες. Μην ξεχνάμε σήμερα να κάνουμε και κάτι πολύ μικρό που θα μας συνδέσει με τη χαρά. Δηλαδή μια καλή πράξη, ένα τηλεφώνημα να μοιαστείς πώς είσαι, μια φιλία που μπορεί να έχει καιρό να αναπτυχθεί και να βγει βόλτα στη λιακάδα. Λίγη φροντίδα στον εαυτό σου, λίγη φροντίδα στον κόσμο γύρω μας. Και ο πλανήτης σίγουρα αναπνέει καλύτερα όταν οι άνθρωποι θυμόμαστε ότι ανήκουμε όλοι στην ίδια μεγάλη γειτονιά. Σου στέλνω ένα ακόμη αγαπημένο τραγούδι από τον Love 97,5.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
5: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
4: Αχ αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
5: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
4: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
6: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
9: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
8: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
11: Με ένα βλέμμα η καρδιά της μάτια μου.
10: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
12: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
13: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
14: Oh, summer wine. Ακούς Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Θα την ξαναπούμε. Η μέρα είναι Τρίτη, ανοίγει σαν σελίδα λευκή. Έχει και λίγο καφέ στο περιθώριο, μπορεί να μας έπεσε λίγο καφεδάκι. Και κάτι καλό μπορεί να συμβεί σήμερα. Αυτό θα είναι που θα γράψουμε στο κέντρο αυτής της σελίδας. Και αυτή την ιδέα θα την αφήσουμε να κάνει τη δουλειά της. Τη δουλειά της κάνει και η τύχη. Και σήμερα έχεις πάλι την ευκαιρία να παίξεις το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Άννα και ο Δημήτρης δίνουν το τραγούδι της ημέρας και άκου από τις 10 έως τις 6 το απόγευμα. Συντονίσου και μόλις το ακούσεις, στείλε γραπτομήνυμα στο 694-711-11 και κέρδισε δώρα από την αγαπημένη μας εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά και τον Love 97,5.

Λάβε 97,5 Εύη Βυσβάρδη κοντά σας έως αυτήν την ώρα. Η ζωή έχει χιούμορ, ναι, να το θυμηθούμε πως κανένα πρόγραμμα δεν είναι τόσο τέλειο όσο μια αυθόρμητη στιγμή, όσο ένας φίλος που εμφανίζεται ξαφνικά, ένα τραγούδι που πετυχαίνει τη σωστή ώρα, μια αγκαλιά, ένα χαμόγελο, μια έκπληξη, μια μικρούλα νίκη που δεν την είχες στο ημερολόγιο, και όλα αυτά μπορεί να είναι η τρίτη μας και ακόμη περισσότερα. Έρχεται τώρα και η Βάσο Λούκα και εμείς ραντεβού αύριο στις 10 στον Λάβε 97,5.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Fading Like a Flower. Roxette, πόσο αγαπημένο κομμάτι. Εμένα προσωπικά μου θυμίζει εφηβικά καλοκαίρια με τα ξαδέρφια μου που τα ακούγαμε. Αχ, καλημέρα. Ζεστή. Αυτό που λένε καλοκαίρι, αν ήμασταν σε κάποιο νησί. Θα τα απολαμβάνουμε που λέτε. Στην πόλη τώρα, μέσα στην Αθήνα, είναι άλλη αίσθηση. Αλλά μην ανησυχείτε καθόλου. Θα σας δροσίσουμε με τις μουσικάρες μας. Και σήμερα η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τις 2.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Υπό την επίρρεια της εντυπωσιακής πανσελίνου της Φράουλας είμαστε, η οποία κορυφώθηκε 2:56 τα ξημερώματα, να ξέρετε. Είναι η πανσέλινο της αναστροπής, τον εγώ καιρό, ταράζει τα νερά. Ο Δε Δίας το Λέοντα μοιράζει εύνοια τους επόμενους 13 μήνες σε πολλά ζώδια. Κριοί, στη δημιουργία σας επηρεάζει θετικά. Ταύροι, όμορφες αλλαγές στην οικογένεια φέρνει. Δίδυμη, έμπνευση. Καρκίνη στα οικονομικά. Έτσι βάζει το χεράκι του. Λέοντες, ξεκαθαρίσματα εκκρεμωτήτων. Παρθένοι, γίνονται διεργασίες παρασκηνιακά από το Δία. Για το καλό σας, δεν το ξέρετε, αλλά ναι, γίνεται. Ζυγοί, επεκτείνεται ο κοινωνικός σας κύκλος. Και άλλο, Σκορπιοί, άλματα και σπουδαίες εξελίξεις στην καριέρα. Κοίτα να δεις που τα ακούω συνέχεια αυτό. Τοξότης, απόψε τύχη, ξεκινά τύχη. Εγώκερη, αλλαγές και σημαντικές ευκαιρίες. Υδροχόοι, τύχη στα αισθηματικά σας. Και ψαράκια τέλος, ευεξία και μια καλύτερη καθημερινότητα. Όλοι λίγο πολύ, το έχουμε το τυχερό μας. Love 97,5. Boys.

Love 97,5. Τι ήταν και αυτό στην Καλυθέα? Δεν ασχοληθήκαμε. Κακός. Ενώ με τη φωτιά στο σπίτι και την 76χρονη Ένικο που αναγκάστηκε να πηδήξει από το μπαλκόνι, είχε εγκλωβιστεί, και μέσα από όλο αυτό και την καταστροφή για τη γυναίκα αυτή, κάει και το σπίτι της τώρα, τι να λέμε, κάτι πολύ όμορφο. Η ανθρώπινη αλληλεγγύη και το νιάξιμο που λέμε, να δεν νοιάζεται ο ένας για τον άλλον. Νάτος λοιπόν, ένας δελιβεράς, ο Θεός να τον έχει καλά, όπου οργάνωσε τους περαστικούς για να γίνουν μια αγκαλιά για αυτή τη γυναίκα και να τη βοηθήσουν να πέσει από το φλεγόμενο σπίτι και να τη σώσουν. Και είναι στιγμές που λες, όχι, δεν έχουν σαπίσει όλα γύρω μας, δεν υπάρχει μόνο το γκρίζο και η μαυρίλα. Μπράβο, αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε με κάποιο τρόπο και να βραβευτεί. Αλλά να σου πω κάτι, το έχει μέσα του. Ακόμα και χωρίς βραβεία θα το ξανάκανε και θα το ξανάκανε. Είναι αυτό που λέμε άνθρωπος, άνθρωποι. Για να μην ρίξουμε και τους υπόλοιπους που βοήθησαν. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας, από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορά φορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber Love 97,5 Athens από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

Μπράβο, 97,5. Και μπορεί η κεντρική και βόρεια Ευρώπη να φλέγονται και οι υδροφόρες να ψεκάζουν με νερό τους πολίτες για να δροσιστούν. Τι τραφάνε και αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ στην Ελλάδα μέχρι τώρα είχαμε τους ανέμους που ήταν μια ανακούφιση, βοήθησε πάρα πολύ ο ισχυρός άνεμος με εξαίρεση τις φωτιές και τα πράγματα ήταν σαφώς καλύτερα. Αλλά επίσης την ώρα που η Μεσόγειος βράζει, διαβάζω εδώ, το Αιγαίο παραμένει παγωμένο. Τα νερά είναι, λέει, ελαφρώς ψυχρότερα από το μέσο όρο της εποχής. Κάποιος εκεί πάνω μας έχει λυπηθεί, μου φαίνεται. Καταφύγιο δροσιάς λοιπόν το Αιγαίο και εγώ δεν έχω κάνει ακόμα βουτιά. Μου στέλνετε φωτό που κάνετε την πρώτη σας βουτιά. Θα το τολμήσω κι εγώ, ήρθε η ώρα, μου φαίνεται. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα. Και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου. Λαβράκι στη Σαρονίδα.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

97,5 Gonna Make You Sweat. Καλό μας μεσημέρι. Κάπου δροσερά εύχομαι να είστε και να απολαμβάνετε τις μουσικάρες μας. Απόστολε, Αποστολία, χρόνια σας πολύ όμορφα και ενθυσμένα. Γιορτάζουν τα παιδιά. Να πιάνουν οι ευχές μου μόνο εύχομαι, ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου. Είμαι η Βάσο Λούκα, κοντά σας μέχρι τις 2. Με top μουσικές, ξέρετε εσείς, Κώστας Μπίγαλης για τη συνέχεια. Βάζει το καπελάκι του στραβά και αντέγια.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Blue Star Ferries. Πήγαινε μας στη Σχοινούσα. Υπάρχει καλύτερος τρόπος να ταξιδέψει κανείς αυτούς τους υπέροχους προορισμούς, παύλα παράδεισους. Blue Star Ferries λοιπόν κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της. Μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Ενημερωθείτε για τα δρομολόγια και τις προσφορές και κάντε κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Διαγωνισμός λοιπόν, σαλπάρουμε για Σχοινούσα, εισιτήρια για δύο με επιστροφή το δώρο, διεκδικήστε το. Στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 694-711, γράφετε όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Σχοινούσα. Καλή επιτυχία!

Μπράβο, 97,5. Ορίστε, να η λύση. Κάνουμε τη δική μας μικροκοινότητα και περνάμε καλά. Φίλοι μου, δεν μπορεί, κάποιοι φίλοι κολλητοί με ακούνε. Μία ομάδα λοιπόν πολύ καλών φίλων από το εξωτερικό δελτίο η είδηση πέρασε δεκαετίες συζητώντας την ιδέα να γεράσουν μαζί. Τα λέγανε και ως φίλοι μεγαλώσανε και όπως φαίνεται θα γίνει. Δεν ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους που εντάξει έχει συμβεί και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, αλλά δημιούργησαν μία μικρή γειτονιά όπου κάθε οικογένεια έχει το σπίτι της φυσικά σε απόσταση λίγων μέτρων από τους άλλους. Συνδυάζεται η ιδιωτικότητα με φιλία. Και δεν πιάνει αυτό που λες, πού σε βρε παιδί μου, χαθήκαμε. Όχι, εδώ δεν χάνεσαι. Ένα μικρό χωριό που οι άνθρωποι μπορούν να παραμείνουν συνδεδεμένοι για μια ζωή. Πρέπει όμως να υπάρχει πολύ δυνατή φιλία για να συμβεί αυτό. Δοκιμασμένη, δεν είναι και δύσκολο το τόσο κοντά να φέρει και ρήξει. Και αυτό έχει συμβεί επίσης. Άρα μιλάμε για φιλία πραγματική. Τι ωραία. Μπράβο σας, παιδιά. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
1: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
2: Τι είναι?
1: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
2: Το κούνελ.
1: Το κούνελ.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
7: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
6: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
7: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ!
4: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
8: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα μας αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη. Και μόλις θα ακούσεις τον αέρα του Love 97,5, στείλ' αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Love 97,5 και γράφουμε φινάλε για σήμερα, ναι. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Μείνετε. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λιούκα, φιλιά, φιλιά, πολλά πολλά και αγκαλιές. Αύριο μην μου ξεχαστείτε, στις 12 Νταν, θα είμαστε και πάλι μαζί. Να σας προσέχετε. Γεια.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.
4: Γιατί το σιρήνι.
3: En el 7,5.

να σας υποδεχτούμε στη σημερινή εκπομπή στο Love στους 97,5 με μια υπέροχη άκρος καλοκαιρινή σαντέ να τραγουδάει The Sweetest Taboo. Εδώ που ξεκινάμε άλλο ένα δίωρο που θα το περάσουμε παρέα, άλλο ένα μουσικό δρομολόγιο που θα πάει μέχρι και τις 4. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας όπως ήταν ο Γιαννόπουλος. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε, έρχονται τα αγαπημένα κομμάτια για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή. Πάει λίγος καιρός, θα μας θυμίσει από τη Zeros εποχή ο Γιάννης Πλούταρχος, θα πυργηθεί από τα 80's ένα από τα μεγαλύτερα hit του Peter Gabriel, το αξέχαστο Sledgehammer, κομμάτι που ποτέ δεν βαριέμαι να σας θυμίζω να δείτε το βίντεο κλιπ και να σκεφτείτε ότι είναι 40 χρόνια πριν για να καταλάβετε πόσο προχώ ήταν για τότε. Και πριν από όλα αυτά πάμε να μιλήσουμε για την ομορφιά και τη σημαντικότητα του σήμερα. Όμως ακριβώς το τραγούδισε σε πολύ χαρούμενο και χορευτικό κομμάτι η Μαρινέλα πριν από πάρα πολλά χρόνια. Αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται για καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση μέχρι και τις 4. Για άλλη μια φορά, καλώς ορίσατε.

Λάβει 97,5 και ο Τζο Κόκερ σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές, από τις καλύτερες ερμηνείες της καριέρας του, ήταν το remake που είχε κάνει στο κομμάτι Unchain My Heart, μιας και το κομμάτι ήταν πολύ παλαιότερο από την εποχή που το είχε διασκευάσει ο Τζο Κόκερ, επιβεβαιώνοντας βέβαια ότι όταν κάποιος διασκευάσει σωστά ένα κομμάτι, το κάνει σχεδόν ολότελα δικό του, το ταυτίζει απόλυτα με το όνομα και την ερμηνεία του. Ο λόγος λοιπόν ταιριάζει στην προκειμένη περίπτωση, όπως ήταν το Unchained My Heart από τον Τζο Κόκερ. Εδώ στους 97,5 που πηγαίνουμε και σήμερα παρέα μέχρι και τις 4, επικοινωνώντας κυρίως με δύο τρόπους. Να σας τους θυμίσουμε, το Viber του Love βρίσκεται στο 694-711-11, αλλά μπορείτε φυσικά να μας στείλετε μηνύματα και μέσω του site μας, loveradio.gr η διεύθυνση. Εκεί μπορείτε και να μας ακούσετε διαδικτυακά, αλλά και να βρείτε και κάποιες άλλες μουσικές εκδοχές του αγαπημένου σας σταθμού.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θεατροδόρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
6: Με ένα βλέμμα η καρδιά της μάτια μου.
5: 3η 21 Ιουλίου, Θεατροδόρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
7: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ!
8: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
9: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο ΛΑΒ 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Λάβε 97,5 πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι, την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Έλατε να ταξιδέψουμε όπως το συνηθίζουμε. Άλλωστε, πραγματικά παράδοση χρόνων πλέον. Στον χώρο των πλατφορμών, στον χώρο της τέχνης με ταινίες και σειρές που σας προτείνω από τις πλατφόρμες, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πραγματικά για τέχνη. Με τη σημερινή σειρά που θα σας προτείνω, είναι μια σειρά που θα τη βρείτε στο Netflix με τον πολύ απλό και πολύ έτσι επεξηγηματικό τίτλο Love and Death. Είναι μια σειρά 7 επεισοδίων η οποία αναφέρεται σε πραγματικό γεγονός που έγινε δεκαετία του 80, γι' αυτό σας μιλώ για τέχνη, γιατί έχει ήδη σε επίπεδο σκηνογραφίας, φωτογραφίας, μια πραγματικά έτσι πολύ ρεαλιστική και ωραία απεικόνηση των 80s και στηρίζεται σε αληθινή ιστορία, όπως σας είπα, είναι από τις ιστορίες που καταλαβαίνει κανείς ότι έχει να κάνει με έγκλημα, εφόσον ο τίτλος είναι Love and Death. Ο Jesse Plemons είναι ο πρωταγωνιστής, η Elizabeth Olsen είναι η πρωταγωνίστρια. Είναι οι δύο που ενσαρκώνουν τους πραγματικούς ήρωες αυτής της αληθινής ιστορίας. Μια ιστορία που πραγματικά σε κρατάει η σειρά επί 7 επεισόδια. Έχει ενδιαφέρουσα εξέλιξη, έχει ενδιαφέρουσα κατάληξη. Εννοείται, θα είμαι προσεκτικός να μην κάνω spoiler. Είναι από τις νέες σειρές του Netflix. Θα τη βρείτε λοιπόν με 7 επεισόδια κάτω από τον τίτλο Love and Death.

0: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
4: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
3: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 3 με υπέροχο They Don't Care About Us, ένα από τα τελευταία σημαντικότατα κομμάτια και hit στην καριέρα του Michael Jackson. Σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, πηγαίνοντας πάντα παρέα. Μέχρι και τις 4, μέχρι εκείνη την ώρα, είναι ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας. Την είδα την ταινία Michael, δεν το έχω σχολιάσει στην εκπομπή. Εντάξει, κάποια άλλη στιγμή θα αναλύσω περισσότερα. Περίμενα περισσότερη υπόθεση και λιγότερα τραγούδια. Μια χαρά είναι τα τραγούδια, ειδικά για εμάς που υπήρξαμε fans του από το ξεκίνημα της καριέρας του, αλλά δεν χρειαζόταν να σε τόσο μεγάλη διάρκεια τα τραγούδια, σαν να παρακολουθείς συναυλία. Θα λέμε περισσότερη υπόθεση. Παρ' όλα αυτά, η ταινία έχει κάνει τεράστια επιτυχία και έχουν υποσχεθεί παραγωγή και σκηνοθέτης ότι αν έκανε τεράστια επιτυχία, θα ερχόταν και το δεύτερο μέρος που, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, γνωρίζοντας τη ζωή του Michael, το δεύτερο μέρος θα είναι άκρος δραματικό. Εδώ λοιπόν στο Love στους 97,5 συνεχίζουμε το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ένα καλοκαιράκι, καθώς βρισκόμαστε την τελευταία μέρα του Ιούνιου, αύριο σκάει μύτη Ιούλιος. Κατάλληλη στιγμή λοιπόν να ακούσουμε ό,τι πιο ταιριαστό, ένα καλοκαιράκι από τους Fat Man.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά.

Λάβα 97,5, οι θερμοκρασίες ανεβασμένες και κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της είναι πια η Blue Star Ferries που μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Κυριολεκτικά ή σταθερά στο ταξίδι μπορούμε να πούμε. Πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να έχετε στο bluestarferries.com στο 210-89-19-800 για τους προορισμούς που θέλετε να ταξιδέψετε με Blue Star Ferries ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Simor App, Sea όπως θάλασσα. Μπορείτε να το κατεβάσετε ευθύς αμέσως και έχουμε ένα υπέροχο ταξίδι, ένα υπέροχο δώρο, έναν υπέροχο διαγωνισμό προσφορά. Από την Blue Star Ferries, ο σημερινός προορισμός λοιπόν είναι η Σχοινούσα. Δώρο εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα για τη Σχοινούσα, το οποίο διεκδικείται με τον εξής πολύ απλό τρόπο. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Love 694-711-11, όπου γράφετε ονοματεπώνυμο, μετά από κενό τη λέξη Σχοινούσα, που είναι ο σημερινός προορισμός όσον αφορά το διαγωνισμό, και αποστολή επαναλαμβάνω στο 694-711-11 το Viber του Love. Ονοματεπώνυμο, μετά από κενό, η λέξη Σχοινούσα και αποστολή στο Viber του Love για να διεκδικήσετε δύο εισιτήρια μετεπιστροφής για τη Σχοινούσα με Blue Star Ferries.

0: Καλοκαίρι σημαίνει Love 97,5 και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας, από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
2: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
9: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
10: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
11: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λίγο πριν από τις 4 πάντα στο ΛΑΟ, πάντα στους 97,5, φτάνοντας στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής. Να σας θυμίσω πριν σας αποχαιρετήσω ότι αν θέλετε να βοηθήσετε να κάνουμε το ΛΑΟ 97,5 ακόμα καλύτερα, αφιερώνετε μόνο λίγα λεπτά μπαίνοντας στην online μουσική μας έρευνα, που θα βρείτε στην κοινότητα του ΛΑΟ στο Viber love97.5 Athens από κινητό, tablet ή υπολογιστή. Ακούτε αποσπάσματα τραγουδιών και μας λέτε τη γνώμη σας, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάτε και φυσικά με τη συμμετοχή σας μπαίνετε σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο παρακάτι και σήμερα από τις 2 μέχρι και τώρα. Ήταν κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Ακολουθεί η Εφη Μαλτέζου 4 με 6. Θα περάσετε και σήμερα πολύ ωραία μαζί της. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 2. Μέχρι τότε να σας ευχηθώ τα καλύτερα γενικώς και για να σας πείσω να τα περάσετε τα καλύτερα, να σας θυμίσω ότι σήμερα, όπως λέγεται το παλιό λαϊκό τραγούδι, και ο μήνας έχει 9. Καλά να περνάτε λοιπόν αύριο στις 2 και πάλι παρέα. Ως τότε για χαρά, να είστε καλά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
1: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
4: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
3: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU. Το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
4: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
3: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Έτσι τολμηρά ξεκινάει το ραντεβού της Τρίτης στον Love 97,5, διότι μια αδιάφορη Τρίτη μπορεί να γίνει πολύ ενδιαφέρουσα αν πεις στον άλλον Be My Lover. Εδώ μαζί μέχρι τις 6 με τα 80s και 90s, με τους διαγωνισμούς μας, την επικοινωνία μας, οπότε το Viber έχει πολλαπλή χρήση, σημείωσέ το 694-711-11, ακτοπλοϊκά εισιτήρια φυσικά, να σε στείλουμε στο Αιγαίο, Pizza Fan, ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης και ωραία παρέα. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Γιώργος Γεωργούλας. Τι ωραίο καλοκαιράκι εκεί έξω, φύγαμε!

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Άκου τώρα, οι απαιτήσεις της Μαντόνα για την εμφάνισή της στο σόου του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Μουντιάλ 2026 έκαναν τους υπεύθυνους της FIFA να τραβάνε τα μαλλιά τους. Θα εμφανιστεί ή θα συμμετέχει στο σόου ημιχρόνου του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου Μουντιάλ 2026. Η διοργανώτρια αρχή έχει μια ένταση, γιατί υπήρξαν υπερβολικές προδιαγραφές από την πλευρά της που αφορούσαν τα αστρονομικά κόστη παραγωγής, το σχεδιασμό της σκηνής και ειδικές τεχνικές απαιτήσεις της ζωντανής της εμφάνισης. Εκτός από το σόου, η ίδια συμμετέχει και στο επίσημο άλμπουμ της διοργάνωσης με τη συνεργασία. Της, θα ερμηνεύσει το κομμάτι Read My Lips από την επίσημη συλλογή του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μα εντάξει, βρε παιδιά, άμα δεν έχει απαιτήσεις και η Μαντόνα, ποια να έχει? Η Μπέλα Μπούλα που έλεγε και ο Βουτσάς στην ελληνική ταινία.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει, αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Το ελληνικό καλοκαίρι ακούγεται καλύτερα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Disco.

Μία φανταστική ιστορία, πραγματικά πληροφορία που δεν γνωρίζαμε, μετέφερε μέσα από το Your Face Sounds Familiar για τη δημιουργία των One ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης. Ζήτησε ένα λεπτό από το Σάκη για να μιλήσει στο Γιώργο Θεοφάνους. Λέει, θα σας πω μια ιστορία την οποία δεν θυμάται ο γνωστός μας εδώ αγαπημένος συνθέτης, ο Γιώργος Θεοφάνους. Τον είχε δει λοιπόν το μακρινό 1997 στη μυθική παράσταση Γκρίζ που ήταν τότε με τον Μάριο Φραγκούλη και έκανε Πάταγο, του άρεσε και τον πλησίασε. Πήγε μέσω του Φραγκούλη, τον γνώρισε στο καμαρίνι και του λέει, θα φτιάξουμε το πρώτο boy band του Σουάν. Βέβαια ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, ο σάπειρος τότε και νέος ηθοποιός, δίστασε να συμμετέχει, αλλά ξεσπώντας σε γέλια ο Γιώργος Θεοφάνους του είπε, σοβαρά, είχε γίνει αυτό, τότε να ξανακάνουμε casting.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Α, όχι, μην τα χάνεις αυτά. Εδώ έχουμε σούπερ διαγωνισμό. Σε στέλνουμε στα νησιά με τη Hellenic Seaways σήμερα και μπήκες. Έφτασες. Λοιπόν, θα πάτε Ύδρα. Έχουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Love. Γράφετε Ύδρα και ενώ ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο 694-711-11. Με τη Hellenic Seaways όλα τα όρια είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες. Έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνεις κράτηση στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο C-More application που το κατεβάζεις ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, εσύ στείλε μήνυμα γιατί μπορεί να τα κερδίσεις με το διαγωνισμό μας.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
6: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
7: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
8: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο, πώς περνάει η ώρα, είστε φανταστική παρέα. Δεύτερη ώρα εκπομπής, είναι η ώρα που μαγειρεύουμε, διότι ξέρεις τώρα, πήγε πέντε και μας έκοψε η πείνα. Οπότε ονειρεύεσαι το βραδινό να είναι κάτι ωραίο ρε παιδί μου, κάτι special. Η τρίτη ενδείκνυται για μπαλκόνι και ωραία παρέα. Παγωμένο κρασάκι και μοναδικές ελληνικές γεύσεις. Εδώ βγάζουμε αέρα, τις δικές σας συνταγές, ε!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Η Ρένα τώρα μας έκανε και ζηλέψαμε. Μας ακούει στο πόρτο χέλι και φτιάχνει ντάκο με γάβρο μαρινάτο. Παιδιά, πανεύκολη συνταγή. Να φας ένα ωραίο έτσι tip, το οποίο έχει και πρωτεΐνη, έχει την πρωτεΐνη του, πλούσια σε ωμέγα 3 λιπαρά. Λοιπόν, παίρνει τους ντάκους, τους περνάει μια γρήγορη κάτω από τη βρύση, ρίχνει λίγο ελαιόλαδο, έχει έτοιμο γάβρο μαρινάτο, τώρα δεν ξέρω αν το φτιάχνει μόνη της, πουλάνε και στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, βάζει επάνω γάβρο, χοντροκομμένο ξερό κρεμμύδι, λίγη κάπαρη, ξυλοκομμένη ντοματούλα, μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι. Έτοιμο το πιάτο και δροσερό.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα έντομου αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
9: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
10: Με ένα βλέμμα η καρδιά της μάτια μου.
9: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
11: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
12: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

Για το γιαούρτι θα έχουμε ομπρέλες, έτσι. Μου αρέσει τόσο αυτός ο στίχος του Μιχάλη Ρακιτζή. Μου έχει μείνει από το μωρό μου Φάλτσο, που θεωρείται gold track στον Love 97,5, γιατί το αγαπάτε και το ζητάτε. Λοιπόν, παρατηρείτε τα κομμάτια. Ακούτε το πρωί Δημήτρη και Ιωάννα 7 με 10 που ανακοινώνουν το τραγούδι της ημέρας. Διότι αν έστω και τυχαία το πετύχεις μέσα στο πρόγραμμα μέχρι τις 6 το απόγευμα και μας στείλεις μήνυμα στο Viber του Love στο 694-700-1111 με τον τίτλο και το ονοματεπώνυμό σου, μπορεί να κερδίσεις air fryer, τηλεόραση, μικροσυσκευές από τα καταστήματα Καρόνης. Για παίξε!

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Με την καρδιά, παιδιά, να πηγαίνετε. Να βάζετε και μια δόση λογικής, αλλά η καρδιά μετράει σε πολλές αποφάσεις. Λοιπόν, με την καρδιά σας βλέπω ψηφίζετε εδώ στην έρευνά μας και κερδίζετε. Μπείτε στην κοινότητα του Love στο Viber και ψηφίστε τα αγαπημένα σας κομμάτια. Έχουμε αποσπάσματα. Εσείς συμμετέχετε στην έρευνά μας και μπαίνετε σε κληρώσεις με δώρα από την Pizza Fan. Λοιπόν, με πολύ φαν, πολύ κέφι, πολύ μπριό έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας. 6 με 8 στον Λαβ στις 10 το βράδυ ο Βασίλης Ιωάννου για περισσότερη ατμόσφαιρα. 7 με 10 το πρωί Δημήτρης και Ιωάννα για ενέργεια και full power, συν το τραγούδι της ημέρας που ανακοινώνουν. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, αύριο στις 4 το απόγευμα θα πιούμε καφέ μαζί. Καλή συνέχεια σε όλους, bye!

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα. Και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου. Λαβράκι στη Σαρονίδα.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, 80s, 90s και Millennium. Την πρώτη ώρα έρχεται, α, Ελένη Δήμου, έχω Κορκολή σας έχω, Britney Spears σας έχω, Καρβέλα σας έχω, Μαρινέλα σου έχω, Μαρίνο σου έχω, Σοφία Βό σου έχω, καλά γίνεται χαμός. Έχω και Viber να ξέρεις, στο 694-711-11, 694-711-11, γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε, είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Επίσης θέλω να σου πω ότι έχω φοβερούς διαγωνισμούς, έχω διαμονή σε ξενοδοχιάρα στη Ρόδο, έχω ακτοπλοϊκά εισιτήρια, πάω να δω αν έρχομαι και επιστρέφω.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Και θα ξεκινήσω, κυρία μου, με τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες σχετικά με την Ιωάννα Τούνη. Κάποιος της έγραψε ένα κακό σχόλιο, ένας ψεύτικος λογαριασμός, μπορεί να είναι τα κίδια, να ξέρεις. Ότι και καλά, πως είσαι έτσι, μωρή σαλαμούρα, και προκαλείς τον κόσμο και δεν τρέπεσαι, ξετσίποτε τα σε και τα μέα. Μετά αυτή ανέβασε ένα βίντεο, γράφοντας, μάλλον λέγοντας, ότι εγώ κάθε φορά που βλέπω ένα αρνητικό σχόλιο, μετά κάθομαι και βλέπω τον τραπεζικό μου λογαριασμό και τα ξεχνάω όλα. Σιγά, μαρισί. Σιγά, εσύ. Μία εσύ και μία η Αθηνά Ωνάση. Καλά, καλά. Ηρεμήστε λίγο. Δηλαδή, πόσο λαϊκάτζα, μαντάμ. Δηλαδή, να λες συνέχεια: έχω λεφτά. Έχω λεφτά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά έχω λεφτά. Το καταλάβαμε, καλέ. Έχεις λεφτά. Είσαι πολύ πετυχημένη. Είσαι influencer. Το καταλάβαμε αυτό. Ηρέμησε λίγο. Εντάξει, καλέ. Πω. Ακραίος νεοπλουτισμός, μαντάμ. Ναι, ναι, ναι. Σαν αυτές στο χωριό που φοράνε ένα καινούριο φόρεμα. Το έχουν πάρει πολύ ακριβά. Είναι Λάκης Καβαλάς, ας πούμε. Και το φοράνε σε βάφτιση, σε κηδεία, στα γενέθλια, στην αποφύτιση του παιδιού. Να πάει να πληρώσω ένα λογαριασμό στη ΔΕΗ. Να πάω τη θεία να πάρει τη σύνταξη του ΟΓΑ κατευθείαν και ναι, σε όλους λέει ναι, ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο φόρεμα. Είναι Λάκης Καβαλάς, χωρίς να ρωτήσει κανένας. Ακριβώς αυτό γίνεται εδώ πέρα. Εντάξει, καλέ. Έχεις λεφτά στην τράπεζα. Ξέρεις πόσος κόσμος είχε λεφτά στην τράπεζα και έγινε ένα φρου και χαθήκαν όλα. Ηρέμησε λίγο, ηρέμησε. Που κάθεσαι εσύ και στεναχωριέσαι που σου στέλνει ένας ανώνυμος χρήστης του διαδικτύου ένα κακό μήνυμα. Και ποιος μου λέει, μένε κύριε μου, ότι δεν είναι η ίδια να τα γράφει από κάτω, να απαντάει, να ανεβάζει μετά τα βίντεο αυτά τα προκλητικά, να την παίζουν μετά όλες οι εκπομπές, την Ιωάννα Τούνη, για να μην παρεξηγηθώ, να την παίζουν η Ιωάννα Τούνη παντού και αυτή να βγάζει λεφτά από όλο αυτό που έγινε. Πολύ ωραίο, δεν είναι? Καταπληκτικό.

Αλλάζω θέμα και κλίμα και θα σε πάω, κυρία μου, σε μία είδηση που έχει φτάσει στα αυτιά μου. Δεν ξέρω αν είναι αληθινή. Δεν έχω καταφέρει ακόμα να την επιβεβαιώσω. Καλά, και να μην είναι αληθινή, δεν πέθανε και άνθρωπο. Σιγά τώρα. Τηλεοπτικό ρεπορτάζ είναι, κυρία μου. Δεν είναι και ο πόλεμο του κόλπου, μην φανταστεί. Έμαθα, διάβασα, όχι διάβασα. Έμαθα και άκουσα, μου είπαν έτσι, μου ψιθυρίσανε στα αυτή, ότι παίζει ο Γιώργος Λιάγκας να αποχωρήσει οριστικά από το πρωινό του Αντένα και από τον Αντένα γενικότερα και τη θέση του μαντάμ θα πάρει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο οποίος λένε είναι τσίκι τσίκι τσίκι όλο πιο κοντά στον Αντένα. Ακούς, ακόνα λες. Άμα φύγει ο Γιώργος Λιάγκας και πάει στη θέση του ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, κυρία μου, θα έχουμε να σχολιάζουμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Θα γίνει χαμός, καλέ. Οι κάποτε κολλητοί φίλοι που έγιναν άσπονδοι εχθροί, που ήταν μαζί και συνεργάτες στην ίδια εκπομπή, που έφυγε από την εκπομπή για να πάει μαζί με τη Φέη Σκορδά, θα ξαναγυρίσει πίσω, έτσι λένε τώρα οι φήμες. Δεν ξέρω, κυρία μου, οι φήμες μπορεί να είναι φήμες, οι φήμες όμως μπορεί να είναι και μια σκληρή πραγματικότητα. Άκου τώρα εδώ. Εάν όμως ο Δημήτρης Ουγγαρέζος πάει στον Αντένα και πάρει πρωινή εκπομπή, εμένα να πει, κυρία μου, ότι τα είπα πρώτος, μην πει καμιά άλλη σαλαμούρα που λέω εδώ πέρα διάφορα πράγματα και τα διαβάζω στα site, δεν τρέπεστε. Απατεώνες για δικά σας θέματα. Δεν υπάρχει πλέον, κυρία μου, καμία αξιοπιστία, τίποτα. Είσαι εδώ όμως, αυτή την έγκυρη εκπομπή, για να μαθαίνεις πρώτος και να πας στην παρέα σου να το παίξεις έξυπνος. Σου το επιτρέπω.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας, από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δοδόνι τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
4: EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Ακούς Love 97,5.

Καθίστε, διότι έχω πιο σοβαρή είδηση, κυρία μου. Ποια ακρίβεια τώρα, ποια εσχροκέρδια, ποια να τιμήσει τώρα σε καύσιμα κατά συνεφή, αηδίες. Το ήξερες εσύ ότι η κομπάρα της Αθηνάς Οικονομάκου, η Βάσο Λασκαράκη, δεν πήγε στην ανταλλαγή όρκων? Ακούς, ακούω να λες, κι όμως είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, κυρία μου, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Ποιες σαλαμούρες κακές πέσανε πάνω τους και τις φάγανε, τις ματιάσανε τις κοπέλες, καλέ. Ήτανε πρώτη είδηση σε εφημερίδα, τις σχολιάσανε και στις κατά τα άλλα ενημερωτικές εκπομπές, μέσα στην ενημέρωση, καθόντουσαν ένα τέταρτο και σχολιάζανε τη Βάσο Λασκαράκη που δεν πήγε στην ανταλλαγή όρκων. Εντάξει, πήγε στο γάμο, εκεί έπρεπε να πάει. Η κομπάρα πηγαίνει στο γάμο, κυρία μου, δεν πηγαίνει στην ανταλλαγή όρκων και στην ανταλλαγή δώρων τα Χριστούγεννα, παρεμπιπτόντως, τι βλακία είναι αυτό που μαζεύονται στις δουλειές, που με τους περισσότερους, κυρία μου, γένεσαι και πως δεν υπάρχεις και πρέπει να είσαι γλυκούλης τα Χριστούγεννα μια μέρα το χρόνο και να κάνεις ανταλλαγή δώρων. Και πάντα εσύ, επειδή ντρέπεσαι, πας και φέρνεις ένα καλό δώρο. Οι άλλες που είναι τσιγκουίνες, αρκουδιάρες, παίρνουν ό,τι χειρότερο υπάρχει, όλα με ένα ευρώ. Και καταλήγεις να έχεις δώσει 20 ευρώ και να πάρεις 3 μανταλάκια Άγιος Βασίλης μαζί με μία μικρή μπάλα Χριστουγέννων. Πάρτα και πέτα τα πώς είναι. Παρεμπιπτόντως, θα μάθω, κυρία μου, γιατί δεν πήγε η Βάσο Λασκαράκη. Θα μάθω γιατί έλειπε η κουμπάρα. Με κάτι στεναχώρια πάντως πέρασε η Αθηνά Οικονομάκου που δεν πήγε η κουμπάρα της, κυρία μου. Μέσα στεναχώρια ήταν. Να τα τραγούδια και να η χορή και να τα γλέντια και να τα πικνίκ, κύριε Πετροχίλε μου.

Καθίστε τώρα, γιατί σας έχω το κουτσομπολιό, σας έχω την κατηνιά. Διαβάζω εδώ Σπύρος Μαρτίκας. Γιατί πετάει πόντις η βρυσίδα για μένα? Πριν 10 μέρες της έστειλα 1000 ευρώ. Πω, κυρία μου, αν είσαι κατηνάρα, ό,τι και να κάνεις θα παραμείνεις κατηνάρα. Πάντως μπράβο στους ανθρώπους, διότι μπράβο που τα λένε αυτά πράγματα, διότι αν δεν τα πούνε εμείς θα γίνουμε κλέφτες, κυρία μου. Και εκτός αυτού, η βρυσίδα Ανδριώτου, πώς λέγεται, γιατί πετάει πόντες για τη νέα σχέση του Σπύρου Μαρτίκα? Όταν της έδινε τα 1000 ευρώ, κυρία μου, ήταν καλά. Και κάπως έτσι πετάγεται από το βάθος η Σία Λιαροπούλου να βάλει τάξη, να μπει πεθερά μέσα και να λέει: εδώ το μπλέναμε και βρώμαγε, κυρία Σία μου. Δεν ήξερε ούτε το καζανάκι να τραβήξει. Και πετάγεται η Σία, όχι η Σία, η Βρυσίδα, και να πει: ναι, του ζήτησα 1000 ευρώ και μου τα έδωσε. Αυτό είναι ένα άσχετο θέμα, κυρία Σία μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είχα μία ανάγκη 1000 ευρώ, ναι, μα εσείς όμως κράζετε και λέτε υπονοούμενα για τη σχέση του κυρίου Μαρτίκα. Όχι, δεν λέω υπονοούμενα. Λέω κάποιες αφαιρετικές σκέψεις που μου έρχονται στο μυαλό. Καταλαβαίνεις, κυρία μου, ότι θα έχει συνέχεια το πράγμα τώρα, Βγήκε σήμερα ο Σπύρος Μαρτίκας, αύριο θα βγει η Βρυσίδα Ανδριώτου, μετά θα βγει η νέα γκόμενα του Σπύρου Μαρτίκα, μετά θα βγουν οι συγγενείς της Βρυσίδας Ανδριώτου και κάπως έτσι, κυρία μου, θα φτάσουμε Σεπτέμβρη για να ξεκινήσουν οι εκπομπές. Όχι, νομίζω ότι πραγματικά. Όχι, χίλια μπράβο σε όποιον το σκέφτηκε και μπράβο και στον Σπύρο Μαρτίκα που λέει: να σου πω κάτι. Βγαίνεις και με κράζεις, μωρή, σαλαμούρα, τίποτε. Ενώ εγώ μπάγκα, σου έριξα 1000 ευρώ, μπάγκα, και εσύ κάθεσαι και με κάνεις καραμούζα. Όχι, θα τα ακούσεις. Όμως, κυρία μου, τώρα θα ακούσεις το καλύτερο. Σου έχω φοβερό διαγωνισμό που θα πάθεις την τρέλα σου, κυρία μου. Σε στέλνουμε ένα τριήμερο με πρωινό σε δείκνο δωμάτιο στο ξενοδοχείο Hotel Naxos στον Άγιο Γιώργη της Νάξου, με ένα γεύμα στο πικάντικο στη χώρα της Νάξου και ένα στο εστιατόριο Κολοσσέως στον Άγιο Προκόπιο. Ακούω να λες. Θα πας στην φοβερή, τρομερή, ανεπανάληπτη ξενοδοχιάρα της Νάξου, Hotel Naxos Beach, με δωματιάρες, με πισινάρα, με θαλασσάρα μπροστά, να κάνεις τις βουτιές σου, να κάνεις τα μακροβούτια σου. Μιλάμε τώρα για ξενοδοχείο που είναι μπομπάτο, θα πάθεις την πλάκα σου. Βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία, σε απόσταση λίγων μέτρων από την χρυσαφένια αμμώδη παραλία του Αγίου Γεωργίου και 10 λεπτά με τα πόδια από την πολυσύχναστη πόλη της Νάξου. Το Hotel Naxos Beach περιβάλλεται από κήπους και είναι κτισμένο με σεβασμό στην παραδοσιακή κυκλαδίτικη και αρχιτεκτονική. Τα επιπλωμένα δωμάτια του ξενοδοχείου έχουν ιδιωτικό μπαλκόνι ή βεράντα και θέλω να σου πω ότι θα πας εκεί και δεν θα θέλεις να φύγεις. Όμως, ένας από εσάς την Παρασκευή θα κερδίσει ένα δίκλινο δωμάτιο στο Hotel Naxos Beach. Ένα τριήμερο θα πάει εκεί πέρα, κυρία μου, με πρωινό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber στο 694-711-11. 694-711-11, γράφοντας όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Naxos. Και φυσικά θέλω να σου πω ότι την Παρασκευή θα σε καλέσουν από την εκπομπή του Δημήτρη Ψεματίκα και της Ιωάννας Τσέλιγκα. Εσύ πρέπει να πεις καλημέρα, Λάβεντε 7,5, για να μπει στην κλήρωση και να κερδίσει την Παρασκευή το τριήμερο στο Hotel Naxos Beach. Δηλαδή, τώρα σε έχουμε στα καλύτερα. Σε έχουμε Βασιλόπουλο.

0: Χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες? Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Είμαστε στην δεύτερη ώρα, κυρία μου, και είμαστε με πάρα πολύ κέφι, με πάρα πολύ όρεξη, με πάρα πολύ διάθεση. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω. Και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Επίσης, έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, 80s, 90s και Millennium. Όμως θέλω να σου πω ότι έχω κι άλλο διαγωνισμό, ένα διαγωνισμό που σε παίρνει η Hellenic Sea Ways και σε πηγαίνει εσένα και ένα ακόμα άτομο στην Ήδρα με επιστροφή. Στείλε τώρα μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11. Μπράβο. Γράψε όνομα, τεπώνυμο, γράφε και τη λέξη Ήδρα και το στέλνεις στο Viber μας κατευθείαν. Ένας από εσάς θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή για την Ήδρα με τη Hellenic Sea Ways. Φεύγεις την ώρα της, φτάνεις την ώρα της. Είναι με φοβερές πλοιάρες, πας και έρχεσαι με ασφάλεια, με ποιότητα και πάντα ξεκούραστα, κυρία μου. Επαναλαμβάνω, 694-711-11. Γράψτε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ήδρα και στείλτε το αμέσως. Πάω να δω αν έρχομαι.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Έχετε ακούσει και το τραγούδι που λέει «Ας το τρελό στην τρέλα του». Διαβάζω εδώ πέρα, Θαμώνας λέει πήγε να δώσει 100 ευρώ στην Ιουλία Καλυμάνη. Του λέει «Είσαι τρελός, δεν παίρνω εγώ μπουρμπουάρ». Τώρα πραγματικά τι link έκανε ο εγκέφαλος. Πόσα ποτά είχε πιει αυτός εκεί πέρα. Τα είχε μπερδέψει όλα. Ουίσκια, βότκες, ρούμια, κρασιά, τα ζέταμε. Έβγαλε ένα κατοστάρικο κολαριστό, κυρία μου. Το βλέπω και το λιγουρεύουμε τώρα στο βίντεο. Και είπε στην Ιουλίνα, πάρε και 100 ευρώ να πει ένα τραγούδι, ένα άσμα. Και του λέει, ρε φίλε, φύγε από εδώ πέρα. Φύγε ρε μπρο από εδώ πέρα, δεν παίρνω εγώ λεφτά, δεν παίρνω μπουρμπουάρ. 100 ευρώ, δεν να μην το κοιτάξω, είναι υπόθεση. Τώρα που το σκέφτομαι, πάντως, αν θέλετε να μου δίνετε μπουρμπουάρ και να σας βάζω τραγούδι εδώ στην εκπομπή, δεν τη λέγω. Να σας στείλω το τηλέφωνό μου, να μου τα στέλνετε με Aries, κύριε, πάρα πολύ ωραία. Τώρα, αν 5 άτομα μου στέλνουν κάθε μέρα από 100 ευρώ, μια χαρά, ωραιότατο. Θα γίνω κι εγώ σαν την Ιωάννα Τούν, θα μαζεύω λεφτά και θα λέω μετά. Τα αρνητικά σχόλια δεν με επηρεάζουν εμένα. Βλέπω τον τραπεζικό μου λογαριασμό και γελάω. Εγώ βλέπω τον τραπεζικό μου λογαριασμό και κλαίω, κυρία μου, σαν την Βουγιουκλάκη. Κάπως έτσι. Πάντως, το ζήτημα είναι εδώ πέρα ότι ο κόσμος δεν είναι στα καλά του, καλέ. Ο άλλος της πέταξε ένα ποτήρι. Στη Λιόλη ο άλλος είχε πετάξει ένα τσιγάρο που ατμίζουν. Στην άλλη είχε πετάξει όλος ένα πυρούνι. Τώρα αυτός της βγάζει 100 ευρώ και της δίνει και λέει πάρε 100 ευρώ. Δηλαδή, κάτσε σπίτι του, αγάπη μου, αφού βλέπεις ότι είσαι απροσάρμοστος, ότι είσαι άμπαλος, δεν μπορείς ούτε τα απλά να κάνεις. Κάτσε σπίτι σου, πιες, κάνω ό,τι θέλεις εκεί πέρα και δίνε μπουρμπουάρ μετά στην τουαλέτα. Πο, πο, πο, πο, πο, πο.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's. Disco.

0: Καλά, ξέχασα τώρα να σχολιάσω εδώ και αρκετές ημέρες το γεγονός ότι υπάρχει, λέει, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που ίσως ταξιδεύσει στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Δηλαδή, βγάζουμε ανακοινώσεις. Α, θα είναι αυτός, λέει, ίσως, κυρία μου, πάει στο διάστημα και είναι ο μοναδικός που ίσως σωθεί. Ένας έστω από αυτήν τη χώρα θα φύγει, κυρία μου. Θα φύγει και θα είναι μακριά. Για 2 χρόνια. Πώς θα πάει, δεν ξέρω, θα σε γελάς τώρα. Για κάτι μήνες. Μάλλον σε 2 χρόνια θα πάει. Ας κάνει λίγο υπομονή. Εγώ πάντως, αν θέλουν να στείλουν κάποιο στο διάστημα, πάω. Δεν έχω πρόβλημα. Να ησυχάσω, κυρία μου. Φαντάζεσαι να βλέπεις τη γη και να λες: πω, τι ωραία. Μακριά από τα προβλήματα, την εφορία, τις πληρωμές, τα δάνεια, την κίνηση, τις ανατιμήσεις, τις βενζίνες, τα σούπερ μάρκετ. Εγώ δίνω τώρα το όνομά μου, παρακαλώ πάρα πολύ, πού είναι η αίτηση να συμπληρώσω, να βάλω στην φόρμα συνεργασίας. Ακούσα, ακούνα, λες. Θα πάει ο άνθρωπος εκεί πέρα, θα ησυχάσει το κορμάκι του, δεν θα βλέπει, δεν θα ακούει ειδήσεις, δεν θα παρακολουθεί εκπομπές, δεν θα βλέπει social media, είναι κουκλάκι ζωγραφιστό. Άκουσε μου που σου λέω. Έστω ένας άνθρωπος να σωθεί σε αυτή τη χώρα. Ένας θα πάει στο διάστημα και τώρα που το βλέπω, κυρία μου, αν πάει η Έλληνα στο διάστημα, θα αρχίζουν τώρα τα προβλήματα, να ξέρεις. Θα χτιστούν αυθαίρετα στη σελήνη. Θα βρουν μετά από χρόνια κουτάκια με αναψυκτικό γύρω-γύρω στους πλανήτες. Θα δωροδοκίσουν και λίγο τους εξωγήινους να κάνουν τα στραβά μάτια. Είμαι σίγουρος ότι θα συμβούν αυτά, να ξέρεις. Και θα πάω, κυρία μου, σε κάποια πράγματα τα οποία πλέον αγγίζουν τα όρια της κοινωνικής ανομαλίας, θέλω να σου πω. Κάποτε, ως παιδιά, ως μεγάλοι, ως έφηβοι, μετράγαμε για το καλοκαίρι παγωτά. Μετράγαμε μπάνια, κυρία μου. Μετράγαμε γκομενιλίκια. Τι ωραία, τι καλά. Τώρα μετράμε λαγοκέφαλους. Είναι δυνατόν, καλέ, να κάθονται στην παρέα και να λέει: καλά, εγώ χτες έπιασα 7 λαγοκέφαλους. Εσύ πόσους έπιασες? Εγώ, κυρία μου, έπιασα 14. Πω. Είστε με τα καλά σκαλά αυτή τη στιγμή. Εδώ ο κόσμος καίγεται και εσείς κάθεστε και μετράτε λαγοκέφαλους. Αντί να λες: πω, χθες πήγα σε μια ώρα παραλία. Ήπια 7 σφινάκια. Έφαγα 5 μπέργκερ. Έκανα 10 μπάνια. Όχι. Αυτά, κυρία μου, τώρα ανήκουν στο παρελθόν. Τώρα εδώ πέρα είμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Στην κατάσταση της απόλυτης παράνοιας και μιζέριας ταυτοχρόνων. Και του λέω: όχι, κυρία μου, εγώ θέλω να μετράω λαγοκέφαλους. Και πάνε τώρα στις παραλίες όλοι. Βλέπω κάτι κυρίες εκεί πέρα με τα γνωστά καπέλα του ανώμαλου και με το γυαλί ηλιακός θερμοσύφωνας να μπαίνουν στην παραλία, μέσα στη θάλασσα μάλλον, και να κυνηγάνε λαγοκέφαλους. Βρε, κάτσε ήσυχα, γιαγιά, μη σε δαγκώσει τίποτα. Και μετά δεν θα βρίσκουμε ασθενοφόρο, γιατρό, δεν θα βρίσκουμε τίποτα. Και σε βλέπω μετά γραφικό στον Νίκο Ευαγγελάτο να τρέχεις εσύ μπροστά και από πίσω να τρέχει ο λαγοκέφαλος και ο Νίκος Ευαγγελάτος ψύχρεμος πάντα, κουστούμαρισμένος, τι σε φωτιές μπαίνει, τι σε θάλασσες, σε ωκεανούς, σε τσουνάμια, σε τυφώνες, σε κεραυνούς βγαίνει ατσαλάκωτος και πάντα λαμπε. Πραγματικά, λίγο θα πρέπει να σταματήσουμε αυτή τη μιζέρια. Δεν μπορώ άλλο να ακούω για λαγοκέφαλους και τοξικές τσούχτρες. Άσε μας, κυρία μου.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
2: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
3: Τι είναι?
2: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
3: Το κούνελ.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
4: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
7: Με ένα βλέμμα η καρδιά της μάτια μου.
5: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
7: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
8: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.

Αλλάζω θέμα και κλίμα. Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσα αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο, κανονικά στην ώρα μας εδώ, στις 6 ώρα το απόγευμα, στην απόλυτα δροσερή καλοκαιρινή εκπομπή του ραδιοφώνου, εδώ μαζί με τον Σωτήρη Καραμίτση. Αυτό είμαι εγώ, να ξέρεις. Επίσης, θέλω να σου πω, αγαπημένοι μου φίλοι, ότι έχουμε το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης Ψαματίκας και η Ιωάννα Τσέλικα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα, μείνει συντονισμένος και μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5. Στείλα αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσκευές και πολλά πολλά ακόμη. Και κάπου εδώ σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Αντιός αμίγκος και πάλι αύριο εδώ στις 6 είπαμε. Δεν θέλω να σκέφτεσαι άλλα πράγματα. Θέλω να είσαι ήσυχος, θέλω να είσαι ήσυχη, να περάσεις πάρα πολύ ωραία και τα λέμε και πάλι αύριο. Αντιός αμίγκος.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. And we go a little something like this. Hit it.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ξέρεις τι μου λέτε συχνά μέσα από τα μηνύματά σας, πως νιώθετε περισσότερο τη νύχτα, όλα πιο δυνατά, τα σ' αγαπώ, τα μου λείπεις, ακόμα και τα αντίο. Κι είναι αλήθεια, η νύχτα δεν έχει περισπασμούς, δεν έχει φωνές, δεν έχει υποχρεώσεις, έχει μόνο εσένα, τη σκέψη σου και εκείνο τον έναν άνθρωπο που δεν φεύγει το μυαλό σου. Μπορεί να μην είστε πια μαζί, μπορεί να μην ήσασταν ποτέ, αλλά υπάρχει. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να τα εξηγήσεις. Η αγάπη δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Μόνο παρουσία. Έστω και μέσα από τα ηχεία ενός ραδιοφώνου, αργά τη νύχτα.

ίσως απόψε σκέφτεσαι εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινε. Ή εκείνη που έμεινε, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις, ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει, αλλά θυμάται.

Κάθε τραγούδι μια ιστορία, κάθε στίχος μια σκέψη που ίσως φοβόσου να πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον, αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love στο 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

τις ώρες πάντως, αν και αυτές, δεν χρειάζεσαι λόγια. Μόνο ένα βλέμμα, μια ανάσα ή έναν ήχο που σε ταξιδεύει πίσω. Ίσως εκείνο το βράδυ που πέρασες μαζί του μια υπέροχη νύχτα. Ίσως εκείνο το βράδυ που χωρίσατε. Ίσως εκείνο το βράδυ που δεν είπατε ποτέ αντίο. Ίσως σε κάποιο σου αγαπώ που δεν υπόθηκε όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι μέσα στις σχέσεις και μέσα στη ζωή. Σημασία έχει να συνεχίζεις. Να μαζεύεις τα κομμάτια σου και τον εγωισμό βέβαια και να συνεχίζεις.

0: Καλοκαίρι σημαίνει Love 97,5 και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s.
1: Μερικές νύχτες έχουν μια παράξενη δύναμη. Δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα. Απλώς νιώθεις. Νιώθεις περισσότερο. Σαν να έχουν όλα περισσότερο βάρος ή περισσότερο νόημα. Γράψε μου αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

ακούς αυτή την εκπομπή από το κρεβάτι σου, με τα φώτα σβηστά και το παράθυρο λίγο ανοιχτό, έτσι να ακούγεται η πόλη που κοιμάται. Ίσως να οδηγάς μόνος στον άγιο δρόμο με τη σκέψη κάποιου κάποιας να σου κρατάει παρέα στο κάθισμα του συνοδηγού. Ίσως απλά να προσπαθείς να ξεχαστείς, να μην σκέφτεσαι εκείνο το πρόσωπο που σου λείπει, αλλά η καρδιά να μην συνεργάζεται. Loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας.

0: σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

ακούς αυτή την εκπομπή από το κρεβάτι σου, με τα φώτα σβηστά και το παράθυρο λίγο ανοιχτό, έτσι να ακούγεται η πόλη που κοιμάται. Ίσως να οδηγάς μόνος στον άδειο δρόμο με τη σκέψη κάποιου κάποιας να σου κρατάει παρέα στο κάθισμα του συνοδηγού. Ίσως απλά να προσπαθείς να ξεχαστείς, να μην σκέφτεσαι εκείνο το πρόσωπο που σου λείπει, αλλά η καρδιά να μην συνεργάζεται. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Love 97.5. Love 97.5.
1: Αν είσαι από εκείνους που κρατούν μέσα τους μια αγάπη, ανίποτε, σε νιώθω. Δεν χρειάζεται πάντα να το πεις φωναχτά για να είναι αληθινό. Υπάρχουν αγάπες που υπάρχουν και μόνο που τις σκέφτεσαι, που ζουν στη σιωπή και είναι εκεί κάθε φορά που πέφτεις για ύπνο. Και απλά τους ψιθυρίζεις καληνύχτα χωρίς ποτέ να το ακούσουν. Γράψε το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

Η πόλη έχει σοπάσει, τα φώτα χαμηλώνουν, οι σκέψεις δυναμώνουν και εμείς εδώ, εγώ εδώ, παρέα, στο ραδιόφωνο, κάτω από τον ίδιο ουρανό. Μοιραζόμαστε και αυτό το βράδυ λίγες στιγμές σιωπής και συναισθημάτων. Είναι αυτή η ώρα που οι λέξεις γίνονται πιο βαριές, πιο αληθινές, που μια μελωδία μπορεί να ξυπνήσει μνήμες και μια φωνή να σου κρατήσει συντροφιά.

0: από τα 80's και τα 90's.
1: Αν έχεις κάτι στην καρδιά σου, άφησέ το να ταξιδέψει. Ένα μήνυμα, μια σκέψη, μια αφιέρωση. Κι εγώ είμαι εδώ, να την κάνω τραγούδι. Απόψε δεν είσαι μόνη. Απόψε, σε αυτή τη συχνότητα, υπάρχει κάποιος που σε νιώθει. Μείνε κοντά και άφησε τη νύχτα και τη μουσική να σου μιλήσει. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας μηνύματα.
0: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80's και τα 90's. Μόνο στο Love 97,5.

αναρωτιέμαι και αυτό το βράδυ, μήπως και εσύ σκέφτεσαι κάποιον που σου λείπει. Μία φωνή, ένα βλέμμα, ένα χάδι που δεν ήρθαν ποτέ. Ή μήπως είσαι από αυτούς που ελπίζουν ακόμα. Εδώ, στη νύχτα αυτή, δεν έχει πρέπει. Δεν έχει γιατί, μόνο συναισθήματα. Και εμείς, εσύ και εγώ, στη δική μας μεγάλη ραδιοφωνική συνάντηση, κάθε νύχτα 10 με 1.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

σκοτάδι μοναχό, γιατί η νύχτα είναι μαγική. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν, το βλέπω μέσα από τα δικά σας μηνύματα, που αγαπούν, που περιμένουν, το Love 97,5, το ραδιόφωνο, θα είναι το καταφύγιό τους. Αναρωτιέμαι, εσύ τι νιώθεις απόψε?

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κάθε μήνυμά σου είναι και μια ανάσα στην ησυχία της νύχτας. Κάθε τραγούδι που επιλέγεις, μια εξομολόγηση. Κάθε παύση, μια ευκαιρία να νιώσεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Δεν έχει σημασία αν είσαι μόνη ή μαζί με κάποιον απόψε. Η καρδιά έχει πάντα το δικό της ρυθμό και εμείς εδώ κάθε νύχτα τον ακούμε μαζί. Εδώ είναι η φωνή σου όταν δεν θες να μιλήσεις. Εδώ είναι η νύχτα σου όπως τη χρειάζεσαι. loveradio.gr ή στο Viber love 97,5 Athens τα δικά σας μηνύματα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κάποιες νύχτες δεν χρειαζόμαστε απαντήσεις. Μόνο μια φωνή, ένα τραγούδι, έναν ήχο που να λέει «Είμαι εδώ, σε νιώθω».

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Αυτή εδώ η εκπομπή, αυτή η συχνότητα, είναι το απαλό φως πίσω από τις κουρτίνες σου. Είναι ένα μικρό ραδιοφωνικό άγγιγμα στην άκρη της καρδιάς σου. Αν έχεις πληγές, αφήσέντες να πάρουν μορφή σε μουσική. Αν έχεις έρωτα, στείλ τον εδώ. Να τον ακούσουν όλοι, όλοι όσοι ξεγρυπνούν. Αν έχεις κάτι που δεν τόλμησες ποτέ να πεις, πες το τώρα. Τώρα είναι ευκαιρία. Γιατί εδώ η νύχτα δεν κρίνει. Η νύχτα μόνο ακούει και καταλαβαίνει.
0: Ακούς Love 97,5.

Είναι παράξενη νύχτα. Έτσι δεν είναι. Δεν σου ζητάει τίποτα. Μόνο να είσαι ειλικρινής. Δεν χρειάζεται να χαμογελάς ούτε να προσποιείσαι πως όλα είναι εντάξει. Σου επιτρέπει απλώς να είσαι. Και εδώ μέσα από αυτό το παράθυρο που λέγεται ραδιόφωνο, σου μιλώ με τη φωνή μου γυμνή από φίλτρα. Γιατί ξέρω πως και εσύ ακούς με την καρδιά. Στείλε μου το μήνυμά σου loveradio.gr.

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: τελειώνει η αγάπη.
1: Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.